στο φρικτό μου σκοτάδι και στα δυο σου τα χέρια να με σφίξεις ζεστά.

από του που την καταιγίδα. Ας ερχόσουν οι

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δει

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: ξεχνιόμαστε.
1: FM 100 και αυτή τη νύχτα μαζί.

μέρα που γεννιόμουν ασχολάγανε οι μοίρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα. Κρατιόμουνα σε ένα καφάσι μπύρες. Μοναχή μου καθόμουνα κι απ' τη ζωή κρατιόμουνα.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου δώσε μου το πιο προσωπικό.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

είχες ξεχαστεί. Σαν το σπαθί έξω από τη θήκη του βγαλμένο, κι όπως μ' ακουμπούσες πάνω στο λαιμό.

προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: 100,6. Το ραδιόφωνο σου.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Σε οριακό σημείο παραμένει η Μέση Ανατολή, καθώς οι νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο παγώνουν τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, την ώρα που το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ. Προφυλακίστηκαν μετά από μαραθώνια διαδικασία 10 ωρών οι δύο από τους 4 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν στο Ηράκλειο για το κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης. Πρόκειται για έναν συνταξιούχο από το Αγρίνιο και έναν 40χρονο από το Ηράκλειο, ενώ οι άλλοι δύο αμυλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και βαριές χρηματικές εγγυήσεις έως 30.000 ευρώ. Σοκ προκαλεί η εξάρθρωση διεθνούς σαδιστικού δικτύου κακοποίησης ανηλίκων μετά τη σύλληψη 2 17χρονων σε Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Δύο νεαροί εκβίαζαν ανήλικα κορίτσια μέσω διαδικτύου για να αποσπάσουν πορνογραφικό υλικό ενώ τα εξανάγκαζαν σε αυτοτραυματισμούς. Καταπέλτης είναι η εισαγγελική πρόταση για την Ειρήνη Μουρτζούκου, με την εισαγγελική λειτουργό να τονίζει ότι η κατηγορούμενη απολάμβανε τα θύματα της έρμεα στα χέρια της, χωρίς καμία ενοχή. Η εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή της στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο για τις δολοφονίες τριών βρεφών και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, υπογραμμίζοντας ότι η 25χρονη έντρασε με πλήρη διάβγεια. Προθεσμία για την 3η 23 Ιουνίου, προκειμένου να απολογηθεί, έλαβε ο 43χρονος ενοικιαστής της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεπεντάκη, ο οποίος συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Παρότι δεν του έχει ασκηθεί δίωξη για την εξαφάνιση της 45χρονης, βρίσκεται στο επικέντρο της έρευνας, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί ίχνη αίματος της γυναίκας τόσο στο σπίτι του όσο και σε όχημά του. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν σήμερα αρκετοί καταναλωτές στη Θεσσαλονίκη λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης του ΔΔΕ. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι θα επηρεαστεί ολόκληρος ο οικισμός Ανατολικό στο Δήμο Δέλτα. Παράλληλα, από τις 8 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, διακοπές ρεύματος θα σημειωθούν στο Ωραιόκαστρο, επηρεάζοντας τμήματα των οδών Συμμαχικής, Αεροδρομίου, Ερμή, Υποδρόμου και Κάλβου. Μνημόσυνο για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στο μεγάλο σεισμό του 1978 στη Θεσσαλονίκη θα τελεστεί σήμερα. Συγκεκριμένα, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος στις 8.30 το πρωί θα τελέσει μικρά αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πλατείας Υποδρομίου και στη συνέχεια επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των θυμάτων του μεγάλου σεισμού του 1978 στο σημείο πτώσης της πολυκατοικίας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στην Ισπανία. Δικαστική απόφαση που απαγορεύει στην Μπεγκόνια Γκόμεθ, σύζυγο του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, να εγκαταλείψει τη χώρα στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση διαφθοράς. Ο δικαστής διάταξε την παράδοση του διαβατηρίου της και την υποχρεωτική παρουσίασή της στις αρχές δύο φορές το μήνα ως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η υπόθεση αφορά τη λειτουργία πανεπιστημιακής έδρας στη Μαδρίτη και καταγγελίες για κατάχρηση θέσης και επιρροής, τις οποίες η ίδια αρνείται. Ολοκληρώνουμε το πρώτο δελτίο της ημέρας με την πρόγνωση για τον καιρό. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα τοπικών βροχών στα γυρωρινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 9 ακολουθεί η εκπομπή σε ρυθμό Σουκού με τον Εμίλιο Τσαρούχα.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Πιάνω,
7: πιάλω,
6: βάζω,
7: βάζω
6: το κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια
6: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
9: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Σε ρυθμό Σουκού.
8: Σε Ρυθμό Σαββατοκύριακου απολαμβάνουμε φανταστικές μουσικές που επιλέγουμε για εσάς, κάνουμε προτάσεις και δίνουμε ιδέες για ψυχαγωγία το Σαββατοκύριακο. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη και μπορεί να αποτελέσει την απόλαυση του Σαββατοκύριακου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, με τον Εμίλιο Τσαρουχά.

Και κάπως έτσι έκλεισε η βραδιά προχθές, την Παρασκευή. Η βραδιά στα Άκτορα Σέμπρουν, στη Βιέννη, εκεί όπου είχαν για ακόμη μία χρονιά παρουσιάστηκε η Wiener Sommernacht, αυτή δηλαδή η νύχτα με τη μουσική. Είναι σαν να λέμε ότι γιορτάζουν την ημέρα της μουσικής με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης. Summer Night Concert. Καλή σας ημέρα. Εμείς ανοίξαμε την επικοινωνία μας, με αυτό έκλεισε, αλλά εμείς την ανοίγουμε την επικοινωνία μας με αυτό. Wiener Blut, φυσικά Johann Strauss. Καλή σας ημέρα. Σε ρυθμό σουκού, τι ωραία Κυριακή. Σε ρυθμό Κυριακής, λοιπόν, έτσι είναι, για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο. 21η Ιουνίου. Και σήμερα, και τι δεν έχουμε. Έχουμε θερινό ηλιοστάσιο. Έχουμε ημέρα, Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής. Έχουμε και γιορτή του πατέρα. Ναι, ναι, καλά. Ναι. Ποιος δίνει σημασία. Όχι, δίνουμε. Αλλά όπως ξέρετε πολύ καλά, όλοι οι πατέρες είμαστε στην άκρη. Δεν πουλάμε πολύ, δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, σήμερα, και μάλιστα για να δείτε το πόσο είναι στην άκρη η γιορτή του πατέρα, δεν έχουμε κοινή εορτή. Λέει, ας πούμε, είναι γιορτή της μητέρας. Α, ωραία, γιορτάζει όλος ο κόσμος. Παγκοσμίως. Λένε γιορτή του πατέρα. Ναι, τώρα σήμερα είναι αυτή στην τρίτη Κυριακή του Ιουνίου, είναι στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ελλάδα, ναι. Την δεύτερη Κυριακή είναι στη Γερμανία, στην Κεντρική Ευρώπη, ναι. Ούτε σε αυτό. Και έτσι λένε, ούτε σε αυτό δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και άλλα πολλά που λένε για τους πατέρες. Εμείς δεν θα πούμε πολλά. Απλώς θα πούμε αυτά τα οποία έχουμε βιώσει και εγώ προσωπικά ως πατέρας ενός 19χρονου πλέον. Και όλα αυτά τα οποία πρέπει να ακουστούν κατά την εκτίμησή μας, τουλάχιστον για τη σημερινή μέρα, την ημέρα εορτής του πατέρα, έστω εδώ στην Ελλάδα. Πώς είναι το πρωινό της Κυριακής σας, καλό? Εσείς που έχετε ξεκινήσει το πρωινό σας, το καφεδάκι σας, εντάξει, έτσι όπως το φανταζόσασταν, μακάρι, μακάρι. Και άλλοι οι οποίοι είναι στο δρόμο, σίγουρο αυτό εδώ. Εμείς θα προσπαθήσουμε να συντροφεύσουμε μουσικά και τις δύο καταστάσεις. Ποια είναι η μία κατάσταση? Η μία κατάσταση είναι που είπαμε, ένα ωραίο πρωινό σε ένα ωραίο μπαλκόνι, πολύ ωραία θέα, ακόμα και μόνος, που λέει, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά και καλή συντροφιά να υπάρχει, γιατί όχι, ακόμα καλύτερα. Και το άλλο το σενάριο είναι ότι είστε μέσα στο αυτοκίνητο, έχετε ήδη ξεκινήσει για να μετακινηθείτε, να πάτε προς τις παραλίες. Έτσι φανταζόμαστε,

έτσι σκεφτόμαστε και έτσι προσπαθούμε να κρατήσουμε συντροφιά σε όλους και όλες εσάς, σε όποια στιγμή και σε όποιο μέρος και αν βρίσκεστε. Άντε να ξεκινήσουμε. Μουσική σήμερα. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής. Θα δώσουμε λίγο παραπάνω προτεραιότητα στη μουσική και στα τραγούδια, επιλεγμένα ένα προς ένα.

0: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο epavlathessalonikiculture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

C'est si bon, είναι πολύ καλό. C'est si bon, oui, oui, oui, είναι πάρα πολύ καλό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρωινό Κυριακής. Και εμείς είμαστε εδώ μαζί σας να απολαύσουμε αυτό το πρωινό. Εμείς βάζουμε τη μουσική, ναι. Καφεδάκι, ξέρετε. Πρωινό έτσι, απαλό, ωραίο. Έως τις 10 θα είμαστε μαζί. Να πούμε καιρό. Να πούμε καιρό. Και να πούμε καιρό γιατί είμαστε τυχεροί. Πιστέψτε με, είμαστε τυχεροί. Και το λέμε αυτό γιατί έχουμε ζήσει καταστάσεις άσχημες όσον αφορά τον καιρό. Καταστάσεις, συνθήκες καιρικές, οι οποίες δημιούργησαν πάρα πολλά προβλήματα και δημιουργούν πολλά προβλήματα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, άμα μπεις να πάρεις καιρικό, η Μαδρίτη, ας πούμε, έχει 23 βαθμούς. Λες, εντάξει ρε παιδιά, 23 έχουμε και εμείς. Αν πας στο Παρίσι, το Παρίσι έχει 22. Λες, εντάξει, πού είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι από αύριο, αυτές οι πόλεις και εννοείται όλες οι περιοχές της Ισπανίας και της Γαλλίας θα ζήσουν έναν ιστορικών διαστάσεων καύσωνα. Πρωτοφανές κύμα καύσωνα για τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτό που βέβαια εμείς δεν το έχουμε ζήσει ευτυχώς, αλλά στο μέγεθος. Και μιλάμε πάντα για συνθήκες οι οποίες είναι περίεργες εξαιτίας του ότι εκεί δεν είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες θερμοκρασίες. Θα μου πεις στην Ισπανία, ναι, εντάξει, στην Ισπανία μπορεί. Στη Γαλλία όμως δεν έχουν ούτε κλιματιστικά. Δεν έχουν αυτά που έχουμε εμείς για να αντιμετωπίσουμε αυτό που ζούμε. Και είναι πρώτον πυλών από τα πιο έντονα και δυνητικά είναι και επικίνδυνα κύματα καύσωνα των τελευταίων ετών, το οποίο θα ξεκινήσει από αύριο. Ήδη τις προηγούμενες ημέρες θα έχετε δει ότι υπήρχε κάτι αντίστοιχο πρόβλημα με τις θερμοκρασίες σε αυτές τις χώρες, σε αυτές τις περιοχές. Θα είδατε στα δελτία ειδήσεων, θα ακούσατε εδώ στα δελτία ειδήσεων του FM100 ακριβώς το πρόβλημα που υπάρχει. Τα δε προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι θερμές αέριες μάζες αφρικανικής προέλευσης εγκλωβίζονται πάνω από τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ολλανδία και το Βέλγιο. Κάποια τμήματα της Ιταλίας ενδέχεται να επηρεαστούν και όπως όλα δείχνουν εμείς την έχουμε γλιτώσει. Γεια σου Γιώργο Ροδάκογλου, καλημέρα. Γιώργος είναι στη Νέα Πέλα, κάνει το πρωινό του περπάτημα. Ωραίος και με το καπελάκι. Σε αρκετές λοιπόν περιοχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας οι θερμοκρασίες δεν θα πέφτουν για τις επόμενες ημέρες κάτω από τους 37 βαθμούς. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε θα ξεπερνάνε και τους 40 και μπορεί να φτάνουν και τους 43. Ισπανία, Πορτογαλία λες, μεσογειακές χώρες είναι, άντε θα το περάσουνε. Στη Γαλλία τι να πούνε, όπου εκεί θα αγγίξουν ή και μπορεί να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλο το πρόβλημα, απροετοίμαστη και βεβαίως αποπνικτική η ατμόσφαιρα και η αίσθηση, διότι θα έχουν υψηλή υγρασία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι θερμοκρασίες που καταγράφουν τα θερμόμετρα δείχνουν μία τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας εκείνη τη στιγμή. Εμείς όμως την αίσθηση, το feels like όπως θα το βρείτε σε όλες αυτές τις εφαρμογές, μπορεί να λέει 40 βαθμούς, αλλά το feels like, δηλαδή η αίσθηση θα είναι σαν να έχει 45. Γιατί θα έχει υψηλή υγρασία, κολλάει επάνω στο δέρμα μας και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε έτσι όπως αναπνέουμε από το δέρμα μας. Αυτά όσον αφορά
τα προβλήματα της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης στην εβδομάδα που μας έρχεται. Σε εμάς τώρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, εννοείται και στην ευρύτερη περιοχή, αλλά εμείς αναφερόμαστε πιο πολύ στην πόλη, στο κέντρο της, 23 βαθμοί, 75% υγρασία. Μανίλα. Στους 32-33 βαθμούς για σήμερα θα φτάσει η θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, δεν προβλέπονται φαινόμενα και τα σύννεφα και αυτά θα εξαφανιστούν. Αύριο Δευτέρα η εργάσιμη εβδομάδα θα ξεκινήσει με ηλιοφάνεια, καλές θερμοκρασίες, πάλι εκεί κοντά στους 32-33, ανάσα δροσιάς την Τρίτη, την Τετάρτη. Ανάσα δροσιάς την Τρίτη. Θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, κάνα 2-3 βαθμούς, από τους 33 δηλαδή θα πάμε στους 30, μπορεί και λίγο παρακάτω, στους 28-29 κάποια στιγμή. Ενδέχεται να έχουμε φαινόμενα, βροχούλα, καταιγίδα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Και τις δύο αυτές ημέρες, Τρίτη και Τετάρτη, η περιοχή της Θεσσαλονίκης θα έχει αστάθειες. Και όχι μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας. Στο μεταξύ, έτσι όπως βλέπω το μοντέλο, την Τετάρτη το απόγευμα και το βράδυ θα ρίξει τουλούμια. Να το πούμε έτσι απλά, θα ρίξει τουλούμια. Προσοχή λοιπόν. Την Πέμπτη, επίσης με καλές καιρικές συνθήκες στο ξεκίνημα της ημέρας, αλλά και πάλι αστάθειες τις θερμές ώρες της ημέρας. Μία από τα ίδια και η Παρασκευή. Δεν ξέρω αν σας ευχαρίστησα ή αν σας δρόσισα ή σας δυσαρέστησα με όλα αυτά, αλλά τουλάχιστον για την περιοχή της Θεσσαλονίκης αυτό θα είναι. Σήμερα και αύριο χαρά Θεού, ζέστη, κανονική καλοκαιρινή ημέρα, περίοδος. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, πτώση της θερμοκρασίας, όχι τραγική, εντάξει, 2-3 βαθμούς, 4 και φαινόμενα. Βροχούλα δηλαδή. Καταιγίδα δηλαδή. Αυτά όσον αφορά τα καιρικά για την εβδομάδα που μας ξεκινά.

0: Oh, το ακούσαμε αυτό. Όχι, αυτό θέλαμε να ακούσουμε. I got the sun in the morning. Βέβαια, έχουμε τον ήλιο το πρωί.
1: Got no diamond, got no toy. Still I think

Απλά πράγματα. Σου λέει δεν έχω τίποτα, ούτε διαμάντια έχω, ούτε μετοχές, ούτε τίποτε. Τι έχω, έχω τον ήλιο το πρωί και το φεγγάρι το βράδυ. Καλά είναι. Καλοκαιράκι. Βάλε και λίγο καρπούζι. Νωρίς είναι ακόμα, αλλά κάποια έχουν βγει. Έρχονται. Την Κρήτη μάλλον.

0: Μάλιστα. Ella Fitzgerald, My Heart Belongs to Daddy. Και σήμερα, Daddy Daddy, είναι, είπαμε, η γιορτή του πατέρα.
1: Καλά, ναι.
0: Υπάρχουν και αυτοί, ναι. Έχουμε παράπονο, τι θέλετε τώρα. Εντάξει, έχουμε παράπονο. Αλλά να ξέρετε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με όλα αυτά τα οποία προσφέρουμε στις οικογένειές μας. Έτσι πολύ απλά. Και βέβαια δεν υπάρχει εγχειρίδιο, δεν υπάρχει manual που λέει και ο φίλος ο Ανέστης. Βρες το manual. Μα δεν έχω manual για να γίνω πατέρας. Με εκπαιδεύουνε για τα πάντα, με εκπαιδεύουνε για να δίνω εξετάσεις για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Με εκπαιδεύουνε από μικρό στη γεωγραφία, στην άλγεβρα, στην τριγωνομετρία, στη φυσική. Μαθαίνω Λαβουαζιέ και όλα αυτά. Εκπαιδεύομαι για τα πάντα εκτός από το πώς να γίνω πατέρας. Και εδώ τι κάνουμε. Εδώ που λέει πέσε και κολύμπα. Και έτσι λοιπόν δεν ξέρουμε αν είμαστε καλοί μπαμπάδες. Το θέμα είναι ότι είμαστε χρήσιμοι ή τουλάχιστον επιδιώκουμε να είμαστε χρήσιμοι. Δεν λέμε πολλά. Και ως μπαμπάδες δεν είμαστε και ποτέ ευχαριστημένοι, γιατί θέλουμε να προσφέρουμε ακόμα πιο πολλά στους δικούς μας ανθρώπους, στα παιδιά μας. Και ένας καλός μπαμπάς είναι και αυτός που αγαπάει τη μαμά. Τα καταλαβαίνουν όλα τα παιδιά. Ας μη λέμε τώρα, τα καταλαβαίνουν όλα. Το μεγαλύτερο παράσημο για το γονιό είναι το παιδί να μπορεί ανά πάσα στιγμή και περίσταση να τα βγάζει πέρα μόνο του. Είτε αγόρι είτε κορίτσι. Την ώρα που θα αρχίσει το παιδί και θα παίρνει τη ζωή και μετά το σχολείο και μετά τις σπουδές του και γενικότερα θα πάρει τη ζωή χωρίς να παίρνει συνέχεια τηλέφωνο τον πατέρα και τη μητέρα, αλλά σήμερα είπαμε είναι η μέρα του πατέρα, για πατέρα θα μιλάμε. Τότε είμαστε ικανοποιημένοι και μάλλον έχουμε κάνει καλή δουλειά. Εμείς πάντα θα είμαστε εκεί, παρόντες. Ακόμα και για την αγάπη του πατέρα δεν υπάρχει εγχειρίδιο. Τι να κάνουμε τώρα, ούτε γι' αυτό έχουμε εγχειρίδιο. Είναι κάτι το οποίο βγαίνει από μέσα μας. Είναι κάτι το οποίο μάλλον έχει φροντίσει η φύση. Όλα τα μηνύματα που παίρνουμε από τους δικούς μας πατεράδες να τα μεταδίδουμε στα δικά μας τα παιδιά. Βέβαια, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Δυστυχώς αυτές προβάλλονται πιο πολύ. Δυστυχώς, ναι. Θα έπρεπε να προβάλλονται οι καλές πρακτικές και οι καλοί γονείς και οι καλοί πατεράδες και όχι οι κακοί. Ό,τι και να γίνει, είμαστε δίπλα στα παιδιά μας, είμαστε δίπλα τους, συνέχεια, σιωπηλοί, δεν λέμε πολλά, σκεφτόμενοι συνέχεια. Έχουμε έναν πολύ περίεργο ρόλο, ένας ρόλος που μου λέγε ένας παλιός παππούς, βέβαια δεν είναι ραδιοφωνική έκφραση, αλλά μου λέγε σκάσε. Μα ξέρεις εκείνο, σκάσε. Και έσκαγα. Καθοριστικός ο ρόλος του πατέρα στην ανάπτυξη του παιδιού. Πολυδιάστατος. Δεν είναι μόνο η προστασία και η υποστήριξη. Ο πατέρας συμβάλλει σημαντικά στη συναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού. Υπήρξε μια ομάδα, μια παλαιότερη μελέτη. Παρακολούθησε μια μεγάλη ομάδα παιδιών από τη βρεφική ηλικία μέχρι την πρώιμη εφηβεία, με στόχο να διερευνήσει πώς η εμπλοκή και το είδος της σχέσης με τον πατέρα επηρεάζουν την κοινωνική, συναισθηματική και ακαδημαϊκή τους ανάπτυξη. Τι έδειξαν τα ευρήματα? Παιδιά που είχαν συστηματική, θετική αλληλεπίδραση με τον πατέρα τους εμφάνισαν λιγότερες περιπτώσεις επιθετικής ή αντικοινωνικής συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία. Η εμπλοκή του πατέρα συσχετίστηκε με τις πιο θετικές σχέσεις με συνομιλίκους και βελτιωμένη ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων. Τα παιδιά με ενεργούς και υποστηρικτικούς πατέρες είχαν γενικά καλύτερους βαθμούς και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σχολείο. Η ποιότητα της αλληλεπίδρασης, δηλαδή το πόσο ζεστή, υποστηρικτική και σταθερή ήταν η σχέση, είχε μεγαλύτερη σημασία από το πόσο χρόνο περνούσαν μαζί. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που λέμε, που μιλάμε για ποιοτικό χρόνο και όχι ποσοτικό. Οι πατέρες που συμμετείχαν ενεργά στην καθημερινή φροντίδα του παιδιού είχαν παιδιά με καλύτερη γλωσσική ανάπτυξη και κοινωνικές δεξιότητες. Η συχνότητα και ποιότητα του παιχνιδιού πατέρα και παιδιού συσχετίστηκαν με υψηλότερη συναισθηματική σταθερότητα των παιδιών. Η παροχή καθοδήγησης και πειθαρχίας από τον πατέρα με θετικό και υποστηρικτικό τρόπο μείωνε την πιθανότητα εμφάνισης επιθετικής συμπεριφοράς στις μικρές ηλικίες. Η δε εμπλοκή του πατέρα συνδέθηκε με καλύτερη αυτοεκτίμηση στα παιδιά. Στις μεγαλύτερες ηλικίες, εκεί στην πρώιμη εφηβεία, τα παιδιά με σταθερά υποστηρικτική πατρική σχέση είχαν λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς, όπως αποφυγή κανόνων ή αντικοινωνική συμπεριφορά. Επίσης, η παρουσία πατέρα που ενδιαφέρεται ενίσχυσε την ακαδημαϊκή επίδοση και μείωσε το σχολικό άγχος. Δεν μπορώ να σκέφτομαι καμία άλλη ανάγκη στην παιδική ηλικία τόσο δυνατή όσο η πατρική προστασία, είπε ο Σίγμουντ Φρόιντ. Ένας άλλος είπε ότι είναι πολύ πιο εύκολο να γίνεις πατέρας από το να είσαι πατέρας. Είναι σοφός ο πατέρας που γνωρίζει το ίδιο του το παιδί, είπε ο Ουίλιαμ Σέξπιρ. Υποτίθεται πως κάθε άνδρας μπορεί να γίνει πατέρας, χρειάζεται όμως κάτι παραπάνω για να γίνει μπαμπάς. Αυτά και πολλά άλλα. Χρόνια μας πολλά. Α, να δούμε. Ακόμα δίνουμε εξετάσεις όσον αφορά το πατρικό. Για να δούμε. Αγαπημένο τραγούδι, το οποίο θα μας πάει στο Δελτίο Ειδήσεων στις 9 και κάτι. Θα ξεφύγουμε ένα λεπτάκι. Αλλά θα το ακούσουμε όλο. Είναι αγαπημένο τραγούδι. Είναι από τον Πολάνκα Πάπα. Εκπληκτικά λόγια, εκπληκτική ιστορία.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα στην οδό Διός στη Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 7 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε η σωρός ενός ηλικιωμένου άνδρα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπομερικό έλεγχο τη φωτιά. Για την κατάσβεση επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Κλειστός από απόψε το βράδυ θα παραμείνει ο περιφερειακός λόγω των εργασιών του flyover. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στις οικές Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει λίγα μόλις μέτρα από την κατοικία πρώην υπεύθυνου των φυλακών διαβατών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 παρατέταρτο τα ξημερώματα, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές. Πιθανό σεξουαλικό κίνητρο εξετάζουν πλέον οι αρχές στην υπόθεση της εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά, καθώς τα ευρήματα που προκύπτουν από τις έρευνες φαίνεται να ενισχύουν το συγκεκριμένο σενάριο. Την ίδια ώρα, οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του 43χρονου ενοικιαστή, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από βιντεοληπτικό υλικό και τις κινήσεις του τις κρίσιμες ώρες προκαλούν νέα ερωτήματα για το τι συνέβη μετά τη συνάντησή του με την Σταυρούλα Λεβεντάκη. Αναμένεται να εκδοθεί σε βάρος του ένταλμα σύλληψης για ανθρωποκτονία. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Αν κάποιος δεν καθαρίσει το οικόπεδο, τότε του επιβάλλεται πρόστιμο από το Δήμο ή την πυροσβεστική υπηρεσία ύψους 1 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο όριο τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ. Οι συνομιλίες ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν αναμένεται να αρχίσουν εντός της ημέρας στην Ελβετία, προκειμένου να τερματιστεί οριστικά και με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μετά την άφιξη της Ιρανικής Αντιπροσωπείας χθες, αλλά και του Αμερικανού Αντιπροέδρου σήμερα. Το θερινό ηλιοστάσιο θα γιορταστεί σε ολόκληρο το βόρειο ημισφαίριο αυτή την εβδομάδα, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη του αστρονομικού καλοκαιριού. Φέτος πέφτει σήμερα Κυριακή και συμβαίνει σε μια μοναδική στιγμή όταν το ημισφαίριο έχει κλείσει στο μέγιστο προς τον ήλιο. Ωστόσο, για όσους βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο, αναγνωρίζεται γενικά ως η ημερομηνία του μεσοκαλοκαιριού με τη μεγαλύτερη διάρκεια φωτός της ημέρας και τη μικρότερη περίοδο σκοταδιού. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 10.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο mor.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
8: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση. Δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: four-letter words, θα λέγαμε έτσι πολύ απλά. Δηλαδή, μία λέξη με τέσσερα γράμματα που σημαίνει πάρα πολλά. Love. Ξεκινήσαμε με love και... όλα καλά. 9 και 8, 9 και 9 από ό,τι βλέπω, είναι πρωινό Κυριακής 21 Ιουνίου. Ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων από τη Σοφία την Ξανθοπούλου, η οποία έχει και γενέθλια σήμερα, το σοφάκι γιορτάζει σήμερα, προσθέτει έναν ακόμη χρόνο εμπειρίας. Έλα, έλα να με πεις, έλα, έλα μέσα, έλα. Με τη Σοφία την Ξανθοπούλου έχουμε μια πολύχρονη γνωριμία, πάρα πολλά χρόνια γνωριμία, και έχουμε και το ελεύθερο να λέμε και να εκφραζόμαστε αυτά. Αλλά επειδή είμαστε στο ραδιόφωνο, θα εκφραστούμε κόσμια. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ για τις ευχές.
0: Η μιλιόρια ουγγούρι, βρε παιδί μου. Χρόνια πολλά.
1: Είναι πολύ ωραίο να γιορτάζεις γενέθλια με ανθρώπους που αγαπάς και σε αγαπούν, εκτιμάς και σε εκτιμούν.
0: Σπασίμπα.
1: Σπασίμπα. Εδώ μιλάμε, είμαστε πολύ multilingual.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Έχεις εκπαιδεύσει το κοινό, ε.
0: Ναι, μετά από τόσα χρόνια.
1: Ποντιακά τους έχεις μάθει?
0: Όχι. Παναήλα μου, πρωί. Μετά ποντιακά σε έχω, εσένα έχω και το λαζαρίδι μετά πρωί. Μετά ποντιακά με έχετε πεθάνει.
1: Πλάκα σου κάνω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Τι ωραία που τα λες με το. Ξέρεις τι, είναι πολύ ωραία η μέρα 21 Ιουνίου. Όχι γιατί γεννήθηκα εγώ.
0: Τι τύχη όμως που είναι Κυριακή, εσύ είσαι στο ηλιοστάσιο γεννημένη τώρα.
1: Ναι. Σε πολύ σημαντική μέρα με έφερε στον κόσμο η Μανούλα.
0: Ξέρεις, η ιστορία που έχει να κάνει με το ηλιοστάσιο μεταξύ άλλων, α πούμε. Αποτελούν αστρονομικά φαινόμενα, έτσι. Παλαιότερα όμως, που δεν μπορούσαν να δοθούν εξηγήσεις επιστημονικού τύπου, δίνονταν οι εξηγήσεις οι λαϊκές, έτσι, ναι. οι μύθοι, όπως λέμε. Οπότε όλα εκείνα έχουν συσχετιστεί με τη γεωργία, τη γονιμότητα της γης, τον κύκλο της φύσης, τη συγκομιδή, τις παραδόσεις. Και μάλιστα κάποιες πληθυσμιακές ομάδες προέβλεπαν από το ηλιοστάσιο πότε ξεκινούσε μία εποχή, πότε γινόταν η σπορά, η συγκομιδή και τα λοιπά.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια υπάρχουν τα φεστιβάλ φωτιάς του θερινού ηλιοστασίου στα Πυρηναία, που αποτελεί μια πολύ παλιά παράδοση και τιμάται κάθε χρόνο τη νύχτα βέβαια του θερινού ηλιοστασίου. Πρέπει να πούμε ότι το ηλιοστάσιο, γιατί το λένε στάσιο, γιατί ξαναρχίζει την καθοδική του πορεία στον ορίζοντα.
1: Ο παππούς έλεγε, ο συγχωρεμένος ο παππούς ο Χαράλαμπος, ότι ο Φουλίτσα γεννήθηκες μέσα στο φως, στη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, γιατί
0: έτσι.
1: Μετά αρχίζει
0: έτσι.
1: Και μικραίνει η
0: σιγά, σιγά μικραίνει η μέρα. Όπως το αντίστοιχο γίνεται στην 21η Δεκεμβρίου.
1: Μπράβο, ναι,
0: όπου
1: ναι,
0: μεγαλώνει η μέρα και
1: τα λοιπά. Και επίσης είναι και η μέρα μουσικής, έτσι.
0: Είναι.
1: Πολλά πράγματα.
0: Είσαι.
1: Είμαι
0: είσαι,
1: πολύ,
0: παιδί,
1: πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ.
0: Μούλτι,
1: πατεράδες εδώ πέρα.
0: Πολύ ταλαντούχα.
1: Ηλιοστάσια, μουσικές. Τι
0: είδες
1: γίνεται.
0: Τι ωραία, τι
1: μπράβο, ρε μάνα.
0: Όμορφα, ωραία πρωινά. Ναι, να είναι καλά.
1: Να είναι καλά όλες οι μανούλες του κόσμου.
0: Και εσύ ως μανούλα
1: και
0: να είσαι καλά.
1: Να είναι καλά και τα παιδιά μας και όλος ο κόσμος που μας ακούει.
0: Πες και μια καλή κουβέντα για τον μπαμπά, βρε.
1: Αυτό θα το πω, βρε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Κάτσε, βρε, πατέρα. Οι μπαμπάδες, σημαντικό κομμάτι στη ζωή μας. Τι να πω, όσοι τους έχετε να τους χαίρεστε, όσοι δεν είχατε την τύχη να τους έχετε, γιατί υπάρχει και αυτό το κομμάτι, να μην τα λέμε όλα, ξέρεις, υπάρχει το ένα, υπάρχει και το άλλο. Εντάξει, παιδιά, προχωράμε. Κατά τα άλλα, είναι ωραία η μέρα του πατέρα, μου αρέσει. Έτσι, τι, δεν κατάλαβα, μόνο η μέρα της μητέρας. Εντάξει, παιδιά, η μέρα του πατέρα.
0: Απλώς πρέπει να οργανωθούμε, γιατί δεν έχει την απήχηση και την δημοφιλία.
1: Ξέρεις τι, ναι. Εμίλια μου, καταλαβαίνεις. Ναι,
0: δηλαδή, εντάξει. Και λέει, παιδιά, έχεις, λέει, παιδιά.
1: Ναι, έχω.
0: Έχω, να τα χαίρεσαι.
1: Ναι, δεν έχεις παιδιά.
0: Δεν έχεις, να χαίρεσαι.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Πάντως είναι μεγάλη τιμή
1: μεγάλη.
0: Να είσαι πατέρας.
1: Βέβαια. Και είναι αυτό που μ' άρεσε που είπες, το άλλο που είπες. Θέλει, πώς το είπες.
0: Ότι ο καθένας μπορεί να θέλει να γίνει πατέρας, αλλά τι, κάπως έτσι.
1: Ότι μπορείς να γίνεις πατέρας, βιολογικά μπορείς να γίνεις πατέρας, αλλά
0: ναι.
1: Είναι κατάκτηση το να γίνεις μπαμπάς. Δηλαδή,
0: ναι, είναι ακριβώς.
1: Πατέρας μπορείς να γίνεις, μπορείς, ναι, αλλά μπορείς να είσαι στην συνείδηση και στην καρδιά του παιδιού σου ως μπαμπάς.
0: Είναι πολύ μεγάλη αυτή η συζήτηση.
1: Αυτό το στήριγμα, αυτή η ασφάλεια, αυτό το.
0: Και η αλήθεια είναι ότι δεν ήθελα να καλέσω κάποιον να έχω έτσι στο τηλέφωνο για να το αναπτύξουμε το θέμα, γιατί είναι πολύ. Θα μας έπαιρνε πάρα πολύ και δεν ήθελα, Κυριακάτικα, να έχουμε τόσο πολύ. Αλλά όντως μπορεί ο καθένας να γίνει πατέρας, αλλά είναι πολύ λίγοι είναι αυτοί που
1: υπόθεση.
0: Είναι μπαμπάδες.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση και μπράβο σας όσοι είστε μπαμπάδες, εκτός από πατεράδες. Είναι μεγάλη υπόθεση και για το γιο και για την κόρη. Δεν έχει να κάνει. Εγώ δεν πιστεύω ότι μόνο η κόρη έχει το δέσιμο με τον μπαμπά που λένε. Εγώ πιστεύω ότι ο μπαμπάς είναι για όλα. Και για τα, δηλαδή είτε κόρη είτε γιο είναι το ίδιο. Δεν αλλάζει.
0: Ναι. Απλώς τώρα έχουμε ένα. Δηλαδή το έχω και παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Από συγγενείς μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Οι πατεράδες κακομαθαίνουν τις κόρες.
1: Ναι.
0: Αυτό έχω να πω.
1: Ναι.
0: Είναι
1: ναι.
0: άλλο να τις καλοπερνούν και τα. Ναι. Αλλά τις κακομαθαίνουν.
1: Επειδή δεν
0: και
1: έχω,
0: ψάχνουν
1: δεν
0: μετά
1: έχω,
0: να
1: δεν
0: βρούνε.
1: Δεν έχω ιδέα. Γι' αυτό ναι. κάνω σαν. Ξέρεις, αλήθεια ναι. ρωτάω. Αλήθεια.
0: Και, ναι, και ψάχνουν να βρούνε αντίστοιχο τώρα πρότυπο πατέρα σε άντρα. Και, εντάξει.
1: Δεν βρίσκει.
0: Ναι, ναι. Και εννοείς, τόσο εύκολο, δηλαδή, αφού είναι μπαμπάς.
1: Αφού είναι μπαμπάς.
0: Άλλο να ψάχνεις μπαμπά και άλλο να ψάχνεις σύζυγο.
1: Κάτσε με τον μπαμπά.
0: Ναι, εκεί λίγο οι μπαμπάδες θέλουν λίγο διόρθωση, παιδιά.
1: Αλλά είναι μωρέ αυτά τα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Το συναισθηματικό, η εμπλοκή αυτή σου λέει ένα παιδί έχω και αυτά.
0: Και έχω πολλούς φίλους οι οποίοι έχουν δύο κόρες.
1: Οχ.
0: Γιατί οχ, λέει. Ω, λέει καλά περνάμε. Ναι, καλά, λέω. Εντάξει.
1: Το λέω με την έννοια με αυτό που μου είπες.
0: Μπορεί και να το πιστεύουν. Παναγιώτης, ο Άκης, ξέρουν αυτοί.
1: Ωραίο, ωραίο πράγμα είναι. Πάντως είναι ωραίο πράγμα. Πολύ ωραίο πράγμα να είσαι μπαμπάς με κόρες. Είναι διαφορετικό, η αλήθεια είναι, και διαφορετικό μπαμπάς με γιο. Άλλες συνήθειες, άλλα.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Εγώ τώρα έχω
1: εσύ
0: τον μπρο.
1: Τώρα είναι ο μπρο. Είσαι ο μπρο, έχεις τον μπρο σου.
0: Ήταν ο μίνιμι.
1: Ναι, μίνιμι.
0: Ο μίνιμι, ο μικρός
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι,
0: ο μίνιμι,
1: ναι, ναι,
0: και τώρα
1: ναι.
0: είναι ο μπρο μου.
1: Μπρο.
0: Πού είσαι, ρε μπρο,
1: μπρο
0: τι γίνεται,
1: ρε μπρο. Ρε μπρο, τι νέα.
0: Προσαρμοσμένοι.
1: Ναι.
0: Όπως και να έχει, τα παιδιά μας είναι τα μεταπτυχιακά μας.
1: Πραγματικά.
0: Είχε πει κάποτε ένας φίλος.
1: Πραγματικά.
0: Και έχει μεγάλο δίκιο.
1: Εμένα σήμερα μου στείλει ηχητικό μήνυμα. Mm. Καλά, εντάξει, πεθαίνω με το χιούμορ των παιδιών μας. Εγώ γελάω πάρα πολύ. Μου στέλνει ηχητικό και μου λέει. Χούφταλό μου, σήμερα μεγαλώ. Αλλά για πλάκα, ξέρεις, έχει χιούμορ, μου αρέσει πολύ. Χούφταλό μου, σ' αγαπώ πολύ. Να ξέρεις, για πλάκα στο λέω, δεν είσαι χούφταλό.

0: Κωνσταντίνου έχει γενέθλια σήμερα.
1: Έχει.
0: Ο Βασίλης.
1: Κοίταξε, μια που το συζητάς και καλά κάνεις.
0: Έχει γενέθλια, του κάνανε χθες, ήταν σε συναυλία, η Ελένη Ράντου έφερε μια τουρτάρα να, με το συμπάθειο, επί σκηνής. Χαμός έγινε.
1: Δεν έφερνε και από εδώ.
0: Δεν έφερνε και από εδώ. Γιατί...
1: Λοιπόν, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, επίσης ξέρεις, εγώ τώρα ψάχνω με όλα αυτά. Η Μπέμπα Μπλάουνς είχε γενέθλια από τα παλιά.
0: Α, είμαι και εκεί.
1: Το 1944.
0: Ποιος άλλος.
1: Η Μπέμπα Μπλάουνς. Τι άλλο.
0: Δεν έχουμε άλλα γενέθλια. Νομίζω και η Μάρο Κοντού. Νομίζω.
1: Όχι, έχει ο Μισελ Πλατινί.
0: Μισελ Πλατινί.
1: Μιας που είμαστε και με τα Μουντιάλ, με τον διεθνή ποδοσφαιριστή προπονητή και ήταν στη FIFA. Ήταν, εγώ δεν ξέρω από αυτά, παιδιά, συγγνώμη. 1961, Μανού Τσάο.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τραγουδιστής. Ο Δημήτρης ο Παπαϊωάννου, ο σκηνοθέτης και χορογράφος, performer, ο οργανωτής των όλων αυτών των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Έχει ο πρίγκιπας Γουλιέλμος,
0: Prince
1: Williams, που είναι και δούκας του Cambridge.
0: Ναι, το 82 γεννήθηκε αυτός.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, τον περνάω λίγο.
1: Ναι, ναι. Καλά, δεν πειράζει. Μας άφηνε όμως ο Νικόλο Μακιαβέλη. Σαν σήμερα, το 1527, ιστορικός και συγγραφέας Μακιαβέλη. Έχετε ακούσει τις εκφράσεις των Μακιαβελιστών.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι Μακιαβελιστής και τα λοιπά. Βέβαια, το 1908 μας άφηνε ο Ρώσος συνθέτης Ρίμσκι Κόρσακοφ. Της Εχραζάτ. Ένα πάρα πολύ ωραίο, είναι μια πολύ ωραία... Αυτό βέβαια είναι το Καν-Καν. Άκου τι έχει γράψει ο Κόρσακοφ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Άκου. Ενώ εμείς το έχουμε το Καν-Καν, αυτός είναι και ο τίτλος του, έτσι, είναι το Καν-Καν.
0: Ναι.
1: Και λέμε ότι είναι από την Αμερική έρχεται και τα λοιπά, και όμως είναι Ρίμσκι-Κόρσακοφ.

0: Ναι, αυτό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Εντάξει, ναι, είναι το κλασικό αυτό, το καν-καν όπως το λένε, Ρίμσκι Κόρσακοφ. Και βέβαια, όπως είπαμε, έχουμε και την Σεχραζάτ, αλλά δεν μπορούμε να το... είναι μεγάλη. Ακούσουμε λίγο Σεχραζάτ.

0: Ξέρεις τι άλλο έχει γράψει ο Κόρσακοφ?
1: Τι?
0: Λοιπόν, ναι, ήταν πολύ μεγάλος Ρώσος συνθέτης και είναι κομμάτια τα οποία τα ακούμε, αλλά
1: δεν ξέρουμε ποιος είναι.
0: Τα έχουμε ακούσει σε διαφημίσεις, ναι. Τα έχουμε ακούσει σε διάφορα. Ναι. Παραδείγματος χάρη.

0: Του Κορσακοφίνου.
1: Ακριβώς.
0: Άκου να δεις τώρα.
1: Το πέταγμα της μέλισσας. Bumblebee.
0: Ναι. Ναι. Bumblebee. Πίστευτο.
1: Η πτήση της μέλισσας. Μάλιστα. Και ενημερωτική λοιπόν εκπομπή, έτσι. Μόνο. Πάνω στο...
0: Είσαι ονειχνευτής της μουσικής δραστηριότητας.
1: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής.
0: Ναι.
1: Okay, είναι ένας θεσμός που τον έχει... Κάτσε να τα βρω, γιατί δεν τα θυμάμαι. Είναι πολλά, βρε παιδιά.
0: Είναι πάρα πολλά. Η ημέρα έχει πολλά. Τι να κάνουμε τώρα...
1: Ναι, εντάξει, έχει πολλά. Ευτυχώς όμως είναι καλά. Η Ευρωπαϊκή

0: Ευρωπαϊκή ημέρα η μουσική άρχισε να γιορτάζεται 21η Ιουνίου το 82 στο Παρίσι με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Πολιτισμού, του Ζαν Κλάνγκ. Το 1985 και με αφετηρία την Ελλάδα, η γιορτή αυτή λαμβάνει χώρα σε όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, σε 22 πόλεις αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό δεν είναι το παγκόσμιο που λέει, είναι Ευρωπαϊκή ημέρα, αυτός είναι και ως θεσμός δηλαδή. Και βεβαίως πραγματοποιούνται συναυλίες και άλλες εκδηλώσεις και γενικότερα μουσικές συναυλίες για την συγκεκριμένη μέρα. Είπαμε επίσης, αλλά το είπαμε χθες, ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας.
1: Ναι.
0: Συνομιλήσαμε με τον αρχιπλήρχο, τον Δημήτριο τον Αλευρά, εχθές, με το τι είναι. Είναι ο διοικητής της Υδρογραφικής Υπηρεσίας και τι γιορτάζουμε Παγκόσμια ημέρα υδρογραφίας, με όλες τις επιτυχίες που μπορεί να έχει η ελληνική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού. 96 χάρτες, αυτό μεταξύ όλων των άλλων συγκράτησα αυτό, γιατί είναι κάτι με καινούργια πρότυπα παγκοσμίως. Η Ελλάδα είναι η πρώτη που κατέθεσε 96 χάρτες ναυτικούς, έτσι, ναυτιλιακούς χάρτες, υδρογραφικούς, που έχουν να κάνουν με αυτό το παγκόσμιο καινούργιο πρότυπο, μεταξύ όλων των μελών που ανήκουν αυτόν στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υδρογραφίας. Νιώθουμε περήφανοι. Λοιπόν...
1: Και ο Ζαν-Πολ Σάρτρ γεννήθηκε σήμερα.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, το 1905, 21 Ιουνίου, στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι.
1: Ζαν-Πολ Σάρτρ, ο φιλόσοφος και συγγραφέας. Μεγάλη μορφή.
0: Έλα να ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα.
1: Για πάμε.

0: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, μπλα, μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πω, πω, πω.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Neil Diamond. Ναι, είχαμε καιρό να ακούσουμε Neil Diamond. I am, I said, ένα από τα πολύ δυνατά του, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, τραγούδια. Από χθες και σήμερα, Σάββατο δηλαδή 20 και 21 σήμερα Κυριακή, η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε συνδιοργάνωση με τον Κοινωνικό Σύνδεσμο Κατοίκων Χαριλάου, διοργανώνουν τα Χαριλιώτικα. Χαριλιώτικα 2026, στο Θέατρο Πάρκου, εκεί στη Νέα Ελβετία. Από τις 7.30 ώρα και ως τις 11 και σήμερα, όπως εχθές και σήμερα, εκδηλώσεις, Ποντιακό Τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, η χορευτική ομάδα κριτικών χωρών του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας, η χορευτική ομάδα του Συλλόγου Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης και η χορευτική ομάδα του Κοινωνικού Συνδέσμου Κατοίκων Χαριλάου. Εννοείται η είσοδος ελεύθερη. Χαριλιώτικα σήμερα από τις 7.30 έως τις 11 στο πάρκο της Νέας Ελβετίας. Όμως έχουμε και άλλα. Έχουμε Τουμπιώτικη Βεγγέρα. Ξανθοπούλου, ακούς. Τουμπιώτικη Βεγγέρα. Επετειακή εκδήλωση για τα 20 και πλέον χρόνια των χορευτικών τμήματων των δύο Ιερών Ναών, 10 χρόνια της χοροδίας παραδοσιακού τραγουδιού του Ιερού Ναού της Αγίας Βαρβάρας και τον ένα χρόνο της χοροδίας της Αγίας Μαρίνης. Δευτέρα, αύριο δηλαδή, στις 7.30 το απογευματάκι, στο αμφιθέατρο της πλατείας Μικρασιατικού Ελληνισμού. Τουμπιώτικη Βεγγέρα. Η 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας, ο Ιερός Ναός της Αγίας Βαρβάρας, Τουμπιώτικη Βεγγέρα, στο αμφιθέατρο της πλατείας Μικρασιατικού Ελληνισμού, στις 7.30 ώρα, αύριο Δευτέρα. Επίσης, την 4η 24 που έχουμε του Αγιανιού, ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Αϊγιάννη, από όσα ξέρεις και μου λες, ακριβώς αυτό. Έχουμε κλείδωνα, δηλαδή την αναβίωση του εθίμου, του κλείδωνα, στην 4η Δημοτική Κοινότητα και πάλι, στο θεατράκι του Αύλιου Χώρου του Πολιτιστικού Κέντρου της Τούμπας. Εκεί, Κλεάνθους με Λαμπράκι, στην παλιά Αλάνα της Τούμπας που λέγαμε. Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 το βράδυ. Έχουμε κλείδωνα. Πηδάνε τις φωτιές και θυμάμαι, έχω πηδήξει φωτιές. Τώρα, Δελφόν με Καλλιδοπούλου, δεν είχε χτιστεί τίποτα εκεί πέρα. Και είχε μια αλάνα και πηγαίναμε στην αλάνα και εκεί ανάβαμε φωτιές. Φανερώνω τα χρόνια μου, δεν πειράζει. Άλλοι δεν πρόλαβαν. Μάλιστα. Αυτά έτσι από εκδηλώσεις για σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, έτσι να έχετε μια ενημέρωση για εσάς που παραμένετε στην πόλη.

0: τις προηγούμενες ημέρες και γενικότερα καθημερινά ψάχνουμε και ψάχνω διάφορα από εδώ, μπαίνω μέσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να δω τι κυκλοφορεί, εκεί γίνονται οι ανακοινώσεις, για να δω τι δελτία τύπου έρχονται στο κανάλι, για να δω τι γίνεται από εδώ, τι γίνεται από εκεί, μαθαίνουμε διάφορα. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν βλέπω μία δημοσίευση από μία συνονόματη, Εμιλία. Ω, λέω ενδιαφέρον, Εμίλιος εγώ, Εμιλία αυτή, για να δούμε τι γράφει αυτή η Εμιλία. Και λέει η Εμιλία, ορκίστηκα λέει αναπληρώτρια καθηγήτρια ανοσοδιατροφής, αλλεργιών και ψυχολογίας της διατροφής. Μάλιστα, τι είναι αυτά εδώ, δεν ξέρω, θα μάθω. Επικοινωνώ λοιπόν με την καθηγήτρια Εμιλία Βασιλοπούλου και της λέω, σε παρακαλώ πολύ, την Κυριακή το πρωί να τα πούμε. Θέλουμε να μάθουμε τι είναι αυτά τα πράγματα, γιατί μου ακούγονται περίεργα και νομίζω ότι έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ανοσοδιατροφή λοιπόν, αλλεργίες και ψυχολογία της διατροφής. Τώρα αυτό το ψυχολογία της διατροφής με όλους εμάς που έχουμε κάτι της και θέλουμε να τρώμε κάτι της παραπάνω, μάλλον αυτό έχει να κάνει. Καλημέρα στην αγαπητή καθηγήτρια Εμιλία Βασιλοπούλου.
1: Το συνονόματι μου άρεσε περισσότερο.
0: Το συνονόματι. Κρατάω το συνονόματι. Κρατάω και τον ενικό. Εμιλία μου, καλημέρα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Το απαντήσω όπως πριν από λίγα λεπτά. Μια χαρά.
0: Μπράβο, εντάξει. Μη στεναχωριέσαι, προσωρινό είναι. Λοιπόν, ανοσοδιατροφή. Δηλαδή, θέλουμε εξηγήσεις για όλους αυτούς τους τίτλους.
1: Λοιπόν, ανοσοδιατροφή είναι ο τρόπος που η διατροφή, εγώ, ναι, η διατροφή επηρεάζει τη λειτουργία του νοσοποιητικού συστήματος. Και άρα, κυρίως, αφορά στην πρόληψη διαφόρων νοσημάτων και επίσης και στην διαχείρισή τους.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, τι να τρώμε για να μην αρρωσταίνουμε? Να το πω έτσι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ναι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Συνήθως, εντάξει, αφορά και αυτό. Αφορά δηλαδή το νοσοποιητικό σύστημα, είναι πολύ σύνθετο πράγμα. Δεν είναι μόνο αν αρρωσταίνω συχνά το χειμώνα, ας πούμε. Αφορά τη ρύθμιση όλου του οργανισμού, που φυσικά έχει να κάνει με λοιμώξεις, ιώσεις κτλ. Αλλά έχει να κάνει και με άλλα νοσήματα χρόνια, όπως το αυτονόητο από τώρα, οι αλλεργίες, αλλά και νοσήματα που δεν τα έχουμε συνδέσει τόσο πολύ με το ανοσοποιητικό σύστημα, όπως παχυσαρκία, όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, φυσικά αυτοάνοστα νοσήματα,
0: υπάρχει δηλαδή περίπτωση κάποια τροφή που τρώω να μου δημιουργήσει αλλεργία, επειδή την συνηθίζω να μου φέρει στο μέλλον αλλεργία η χρήση της? Η κατανάλωσή της, και λέω η χρήση.
1: Συνήθως οι αλλεργίες εμφανίζονται σε μεγαλύτερο ποσοστό σε μικρή ηλικία. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πας σε αλλεργία, να ενεργοποιήσει το ανοσοποιητικό σου κάποια στιγμή απέναντι σε μια τροφή ή σε οποιαδήποτε φάση της ζωής. Τα ποσοστά είναι περίπου ένα 7% στα παιδιά και ένα με 3% στις ενηλίκες. Που όμως αυξάνεται τα τελευταία χρόνια λόγω και του τρόπου που στρεφόμαστε και του τρόπου διατροφής μας, των προϊόντων που επιλέγουμε πλέον κτλ. Αλλά και άλλων παραγόντων περιβαλλοντικών. Δηλαδή τρόπου ζωής, με τις
0: κακές συνήθειες. Κακές συνήθειες.
1: Με τη ερχόμαστε επαφή, η αλλαγή στο περιβάλλον. Πολλά πράγματα.
0: Πολλά, σωστά. Μάλιστα. Και τώρα πάμε και στο άλλο. Ψυχολογία της διατροφής. Δηλαδή.
1: Η ψυχολογία της διατροφής έχει να κάνει πρώτον με την αλλαγή στη διατροφική μας συνήθεια λόγω της διάθεσης, να το πω απλά. Δηλαδή ότι ξέρω εγώ μπορεί να τρώω περισσότερο όταν αγχώνομαι.
0: Είμαι στεναχωρημένος, θα φάω ένα κιλό παγωτό, ας πούμε, αυτό.
1: Ακριβώς, κάπως έτσι, ας πούμε. Δηλαδή, το κομμάτι των διατροφικών διαταραχών. Να μην τρώω καθόλου, να στερούμε τη στροφή, γιατί θέλω να έχω μια συγκεκριμένη εικόνα στόματος.
0: Κάτι το οποίο...
1: να μπαίνω σε δίαιτα, έτσι μιλάω για την ανορεξία, την ευρωγενή ανορεξία.
0: Κάτι το οποίο το έχουμε πολύ στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια. Νομίζω και μια δεκαετία γεμάτη έχουμε ακούσει πάρα πολλά περιστατικά νευρικής ανορεξίας.
1: Mm-hmm. Και είναι ότι έχει αλλάξει και το ηλικιακό εύρος.
0: Αχα.
1: Δηλαδή παλιότερα αυτό το βλέπαμε πιο πολύ σε μικρά παιδιά, μικρά παιδιά σε εφήβους, σε νεαρούς ενήλικες, κυρίως γυναίκες. Τώρα πλέον γνωστούν πολύ όλοι και σε ηλικίες που παρατείνονται, δηλαδή βλέπουμε και στα 50 και στα 60.
0: Αχα. Αχα. Που υποτίθεται ότι εκεί πέρα λίγο πολύ έχουμε κατασταλάξει στο αν θέλουμε να είμαστε αδύνατοι ή αν δεν θέλουμε.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώς θέμα πόσο αν είσαι αδύνατος ή όχι, γιατί εντάξει, αφορά την αναρρεξία, ας πούμε. Αφορά στο πώς βλέπω τον εαυτό μου και μπορεί να είσαι πάρα πολύ δυσκολία, αλλά να μην το βλέπεις, να μην το αντιλαμβάνεσαι.
0: Μάλιστα.
1: Επομένως, κάπως διαταραγμένη εικόνα σώματος. Και φυσικά αυτή η ψυχολογική διατροφή δεν περιορίζεται μόνο αυτό. Είναι και η βουλιμία, είναι και το binge eating, όπως λέμε, τα τσιμπολογήματα, ας πούμε, μέσα στη μέρα τα έντονα, που πάλι συνδέονται με τη διάθεση. Επίσης αφορά και ένα κομμάτι το οποίο πολλοί κόσμος δεν το ξέρει και το ανέφερα και πριν. Είναι το πώς η διατροφή επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου τόσο στα νευροεκφυλιστικά νοσήματα, δηλαδή Parkinson, Alzheimer κτλ., όσο και στη μικρή ηλικία κατά τα στάδια ανάπτυξης.
0: Τι να αποφεύγουμε δηλαδή?
1: Πολύ ωραία. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Α, δεν είναι έτσι.
1: Εντάξει, υπάρχουν τα διατροφικά πρότυπα που αυτό που πολύ γενικό, έτσι, δεν είναι τόσο απλό.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ότι, ξέρω εγώ, ένα μοντέλο διατροφής το οποίο είναι πιο δυτικού τύπου, όπως λέγεται. Δηλαδή υπερκατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών. Όχι φρέσκα τρόφιμα στη διατροφή, δεν ακολουθώ την εποχικότητα των τροφών κτλ. Αυτά όλα κάπως λειτουργούν αρνητικά και στα νευροαναπτυξιακά και στα νευροεκφυλιστικά. Και το ανισοποιητικό επίσης.
0: Μπορούμε να κάνουμε διατροφικές παρεμβάσεις, όπως τις λέμε, για πρόληψη, ακόμα και για υποστήριξη χρόνιων νοσημάτων.
1: Ναι, βέβαια. Με αυτό εγώ εργάζομαι έτσι πολλά χρόνια, κυρίως στην πρώιμη ζωή. Δηλαδή, διατροφικές παρεμβάσεις όταν η μανούλα είναι έγκυος. Όταν φυλάζει και πώς εισάγουμε στερές τροφές στα βρεφάκια. Και φαίνεται λοιπόν ότι αυτό είναι ένα παράθυρο ισχυρής παρέμβασης. Δηλαδή εκεί πιάνει πολύ, όντως πιάνει τόπο αυτό που κάνουμε. Κάπως ρυθμίζει καλύτερα τον οργανισμό, βοηθάει καλύτερη ανάπτυξη και των διαφορών συστημάτων και του μικροβιώματος που φαίνεται να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του οργανισμού. Έχουμε δει λοιπόν ότι αυτά τα δύο πρώτα χρόνια ζωής, δηλαδή εγκυμοσύνη, πρώτος χρόνος ζωής του παιδιού και ίσως και λίγο παραπάνω, δηλαδή και ο δεύτερος χρόνος ζωής του παιδιού, είναι ίσως το πιο σημαντικό παράθυρο παρεμβάσεων, όχι μόνο διατροφικών, που μπορούμε να έχουμε ώστε να έχει κάποιος καλή υγεία στο μέλλον.
0: Που σημαίνει ότι αν εμείς έχουμε κάποιο θέμα, καλό θα είναι να πάμε σε ένα διατροφολόγο. Δηλαδή συστήνεται αυτό.
1: Δεν θα έλεγα κάτι αντίθετο, θα στήριξω το επάγγελμα. Λοιπόν, ναι, αν το πιο θέμα όμως.
0: Έχω ένα θέμα με το έντερό μου. Έχω πρόβλημα.
1: Εννοείται ότι εντάξει τώρα όταν κάποιος γενικά έχει αλλαγές.
0: Δηλαδή θα πάω σε ένα γαστρεντερολόγο, ο γαστρεντερολόγος θα μου πει ναι θα κάνω αυτό, κάνε εκείνο, φάει αυτό, φάει εκείνο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να τρώω όλα αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να συμβουλευτώ κάποιον διατροφολόγο.
1: Η αλήθεια είναι ότι ναι, δεν έχει... δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Οι παρεμβάσεις που αφορούν τη διατροφή πρέπει να γίνονται από διαιτολόγους. Επομένως, όταν, ας πούμε, κάποιος έχει το κομμάτι των αλλεργιών, θα το γυρίσω εκεί, αλλά μπορούμε να πούμε και για το μικροβίωμα ή για το έντερο κτλ. Λένε, ξέρω εγώ, έχει αλλεργία στο γάλα, δεν θα τρως γάλα. Δεν είναι ακριβώς μόνο δεν θα τρως γάλα, είναι οτιδήποτε περιέχει ακόμα και ίχνη γάλακτος.
0: Τα οποία μπορεί να τα συναντήσουμε σε πολλές επεξεργασμένες στροφές. Τα ίχνη γάλακτος.
1: Ναι, πάρα πολλά. Επομένως, κάποιος πρέπει να σε εκπαιδεύσει πώς να τα εντοπίζει μέσα στη διατροφή σου, στη καθημερινότητα, μέσα στις συσκευασμένες τροφές κτλ. Πρέπει ταυτόχρονα και να σε καθοδηγήσει. Αν και πότε, πρέπει να ξαναβάλεις το γάλα και σε διαμορφή. Και αυτό συνήθως είναι καλό να γίνεται συνεργασία αλλεργιολόγου με διαιτολόγο, να μην γίνεται μόνο από αλλεργιολόγο.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, όταν βγάζεις κάτι τη διατροφή, κάποιος πρέπει να σου πει τα θρεπτικά συστατικά που έχασες, γιατί τρώμε για να πάρουμε τα θρεπτικά συστατικά για να μας τη γύρει.
0: Ναι.
1: Άρα, κάποιος πρέπει να σου πει από πού μπορείς εναλλακτικά να λάβεις αυτά τα θρεπτικά συστατικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις, εγώ κατάλαβα το τι γίνεται λοιπόν πλέον.
1: Δεκάλυψα.
0: Με την ανοσοδιατροφή. Τις αλλεργίες και την ψυχολογία της διατροφής.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Ωραίο, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εύχομαι να πάει καλά η πρόοδος.
1: Ευχαριστώ.
0: Στο ΔΠΑΕ, έτσι, στο Διεθνές.
1: Στο Διεθνές, είμαι, ναι.
0: Στο Διεθνές, ωραία. Με το καλό, λοιπόν, όλα να πάνε και εδώ, να τα λέμε. Και ό,τι άλλο έχουμε που καλό θα ήταν να κοινοποιηθεί, γιατί όχι, στη διάθεσή σου.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Καλημέρα. Η συνονόματη, η Εμιλία Βασιλοπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ανοσοδιατροφής, αλλεργιών και ψυχολογίας της διατροφής. Έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται δηλαδή. Και βασικά βεβαίως να προσέχουμε τη διατροφή μας γενικότερα τώρα, έτσι, γενικότερα.

La Passione, Shirley Bassey. Το πάθος μας, το πάθος μας. Η μουσική, το ραδιόφωνο, το πάθος μας. Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής, θερινό ηλιοστάσιο, Παγκόσμια Μέρα Υδρογραφίας. Όλα αυτά σήμερα, 21η Ιουνίου. Είναι Κυριακή, οι περισσότεροι είναι ήδη σε παραλίες. Ήδη έχουν ολοκληρώσει άλλοι το πρωινό τους. Κάποιοι ακόμα ταλαιπωρούνται στους δρόμους. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 8 με 10 το πρωί, είμαστε κοντά σας. Πολυθεματικό το περιεχόμενο. Μουσικές επιλογές, κομμάτια ένα προς ένα, μουσικά θέματα, γνωστά. Όλα αυτά τα οποία εκτιμούμε ότι συνθέτουν μια ωραία πρωινή ακρόαση. Και αποδεικνύεται αυτό και με τα δικά σας τα καλά λόγια, εκφράζεστε με όποιον τρόπο και ειλικρινά σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είναι πολλά χρόνια η συνάντηση που κάνουμε, η ραδιοφωνική μας συνάντηση. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πάμε λίγο να μαυρίσουμε, δεν θα είμαστε εδώ. Να πάρουμε λίγο χρώμα, βρε παιδί μου, λίγη μελανίνη, έτσι να προσαρμοστούμε δηλαδή στο χρώμα της εποχής. Και με ειλικρινείς ευχαριστίες να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά τα οποία με τον τρόπο τον οποίο εκφράζεστε. Σε ρυθμό σουκού κάθε Σάββατο και Κυριακή 8 με 10 το πρωί, Εμίλιος Τσαρουχάς. Να προσέχετε στους δρόμους σας, παρακαλούμε πάρα πάρα πολύ. Και τα ξαναλέμε τον Ιούλιο πλέον.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 10. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Εντοπίστηκε η σωρός της Σταυρούλας Λεβεντάκη που είχε εξαφανιστεί από τα Χανιά στην Κρήτη στις 30 Μαΐου. Ο 43χρονος ενοικιαστής ομολόγησε τη δολοφονία της. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη εντοπίστηκε νεκρή και θαμμένη σε χωράφι περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε διαμέρισμα στην οδό Διό στη Θεσσαλονίκη. Η πυροσβεστική κλήθηκε στο σημείο περίπου στις 7 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης εντοπίστηκε σωρός ενός ηλικιωμένου άνδρα. Κλειστός από απόψε το βράδυ θα παραμείνει ο περιφερειακός λόγω των εργασιών του flyover. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα στις οικές Θεσσαλονίκης όταν βόμβα Μολότοφ εξεράγει λίγα μόλις μέτρα από την κατοικία πρώην υπεύθυνου των φυλακών Διαβατών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 5 παρατέταρτο τα ξημερώματα. Με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, όπως επίσης και οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αναμένεται να παραιτηθεί αύριο και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, έγραψε χθες η βρετανική εφημερίδα Observer, αν και η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι παραμένει προσιλωμένος στο να προχωρήσει με το κυβερνητικό του έργο. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 11.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
6: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας. Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
4: Επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
10: FM 100.

0: πιο δροσερές νότες στον FM 100.
1: Καλοκαίρινη δροσιά.
2: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Πάντα να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει και ο χειμώνας, καλός είναι.

Κι άλλη μία. Κι άλλη μία ψηφιριστά. Τέλεια.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Τικ-τακ, τικ-τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Λα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός που νίκιαζε το σπίτι της. Ο ενοικιαστής χτύπησε την άτυχη γυναίκα με μαχαίρι, κόβοντας το νήμα της ζωής της. Μετά το έγκλημα, ο ίδιος έθαψε τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση κατάφεραν στη διάρκεια της νύχτας να αποσπάσουν την ομολογία του 43χρονου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε μαλώσει με την 45χρονη το πρωί της 30ης Μαΐου. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα Δευτέρου Ρόπου στην οδό Καπετάν Άγρα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, πάνω από την οδό Αγίου Δημητρίου, καθώς ένας 80χρονος άντρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε ο ίδιος. Κλειστός από απόψε το βράδυ θα παραμείνει ο περιφερειακός λόγω των εργασιών του flyover. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των κόμβων K6 και K5. Στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στα σούπερ μάρκετ «Πόσο κάνει» αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στα social media. Όπως πιστεύει ο ίδιος, η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και αυτό θα συμβεί με την πλατφόρμα που αποτελεί τον διάδοχο του e-καταναλωτής. Ταυτόχρονα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι μια πλατφόρμα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Αν ήταν τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό. Με τις εξετάσεις στη μουσική εκτέλεση και ερμηνεία, τα γαλλικά, τα ιταλικά και τα ισπανικά ολοκληρώνονται την ερχόμενη εβδομάδα, οι πανελλαδικές εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων, όπως επίσης και οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες. Εκπνέει αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων στην αντιπυρική περίοδο. Χήμαρος ο Λαμίν Γιαμάλ σε δηλώσεις του στην Ελπαΐς που ξέσπασε κατά των δημοσιογράφων και την κριτική που ασκούν στην Εθνική Ισπανία στο Μουντιάλ 2026 με αφορμή την γκέλα στην πρεμιέρα κόντρα στο πράσινο κροτήρι. Ο Ισπανός επιθετικός μίλησε εν ώψη της αναμέτρησης με τη Σαουδική Αραβία και μίλησε για τη φόρμα της ομάδας του. «Εσείς οι δημοσιογράφοι βιάζεστε τόσο πολύ να τελειώσετε τη δουλειά σας», είπε και συνέχισε λέγοντας: «Ο πρωταθλητής δεν θα γίνει γνωστός έως τις 19 Ιουλίου και εσείς θέλετε να το πάθετε σήμερα». Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
13: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
14: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
15: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
16: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς.
17: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
18: FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη ομολόγησε ο 43χρονος Σκοπιανός που νίκιαζε το σπίτι της. Ο ενοικιαστής χτύπησε την άτυχη γυναίκα με μαχαίρι, κόβοντας το νήμα της ζωής της. Μετά το έγκλημα, ο ίδιος έθεψε τη σωρό της γυναίκας σε χωράφι σε απόσταση περίπου 5 χιλιόμετρων από το σπίτι. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση κατάφεραν στη διάρκεια της νύχτας να αποσπάσουν την ομολογία του ενοικιαστή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε μαλώσει με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη το πρωί της 30ης Μαΐου. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το πρωί σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου στην οδό Καπετάν Άγρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άντρας αναζήθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Ο ηλικιωμένος ήταν κατάκητος και διέμενε μόνος του στο διαμέρισμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της κατοικίας, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε συσκευή ή εξοπλισμό που συνδεόταν με τη φιάλη οξυγόνου που χρησιμοποιούσε ο 80χρονος. Κλειστός από απόψε το βράδυ θα παραμείνει ο περιφερειακός λόγω των εργασιών του flyover. Από απόψε το βράδυ, αύριο και την Τρίτη από τις 11 ως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 και K5. Στην πλατφόρμα σύγκρισης τιμών στο σούπερ μάρκετ πόσο κάνει αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Όπως πιστεύει ο ίδιος, η μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά και η καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και αυτό θα συμβεί με την πλατφόρμα που αποτελεί τον διάδοχο του e-καταναλωτής. Ταυτόχρονα, βέβαια, ο Πρωθυπουργός παραδέχεται ότι μια πλατφόρμα δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών. Αν ήταν τόσο απλό, θα το είχαμε λύσει εδώ και καιρό, είπε. Ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε την εβδομαδιαία ανασκόπησή του, εκφράζοντας την ιδιαίτερη υπερηφάνεια του για την ολοκλήρωση της αποκατάστασης της δυτικής όψης του Παρθενώνα, τονίζοντας ότι πρόκειται για έργο ιστορικής σημασίας για την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Εκπνέει αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου η προθεσμία για τον καθορισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, αναμένεται να παραιτηθεί αύριο και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, έγραψε η βρετανική εφημερίδα Observer, αν και η κυβερνητική πηγή δήλωσε ότι παραμένει προσιλωμένο στο να προχωρήσει με το κυβερνητικό του έργο. Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αυξήθηκε σε 956, από τα οποία 245 ήταν θανατηφόρα. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε χθες στο Λος Άντζελες, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν εδώ και μέρες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε αποθήκη από την οποία συνεχίζει να υψώνεται μαύρος καπνός. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στη Μία.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πιάνω.
4: Πιάλο.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Μεσημέρι στην πόλη.
10: Λα, λα, λα.
9: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
10: Λα, λα.
9: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
10: Πο, πο, πο.
9: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
10: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
9: Καθημερινά στη Μία στον FM 100.
11: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
11: Πέρσες.
5: 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
13: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
14: Στην παραλία του Λευκού Πύργου, εκεί όπου κάθε καλοκαίρι η πόλη συναντά τη φιλαναγνωσία. 45ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 19 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου. Καθημερινά 7 το απόγευμα έως 11 το βράδυ. 45 χρόνια Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όταν διαβάζεις, πετάς. Αφιερωμένο στα 100 χρόνια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνδιοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, Δήμος Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Βυζαντινής Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Μακεδονίας Θράκης.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Καλοκαίρι στη μουσική FM 100.

χωρό χαμόγελα αυτή του καλού. Το να είναι για σένα.

Καρδιά, χίλια κομμάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στην καθιερωμένη εβδομαδία ανασκόπησή του προχώρησε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τόσο τον πολιτισμό όσο και την οικονομία. Στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης στον Παρθενώνα, επισημένοντας την αναστήλωση του δυτικού αετώματος και το γεγονός ότι το εμβληματικό μνημείο έπειτα από 220 χρόνια δεν φέρει πλέον καμία σκαλούσια, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τα έργα συντήρησης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, υπογραμμίζοντας ότι παρότι δεν αποτελεί εργαλείο για την άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφάνεια των τιμών στην αγορά. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Για καυγά που οδήγησε στην επίθεση με μαχαίρι, κάνει λόγο ο καθομολογιάν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεπεντάκη στα Χανιά, χωρίς να πείθει όμως τις αρχές. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο ενοικιαστής, ο καυγάς ξεκίνησε για φθορές που είχαν προκληθεί στο σπίτι. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης ενδέχεται να συνδέεται με προσωπικούς λόγους και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε και σεξουαλικό υπόβαθρο. Για την αξία του διαλόγου, για την επικράτηση της ειρήνης στον ταραγμένο από πολέμους κόσμο, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Ελληνικών και Κυπριακών Ενώσεων Συντακτών. Όπως σημείωσε, οι θετικές εξελίξεις που διαφαίνονται γύρω από την προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ενισχύουν το αίσθημα ελπίδας για το μέλλον της ιστορικής σχολής, στην οποία επί περισσότερο από έναν αιώνα εκπαιδεύονταν τα στελέχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι διαπίστωσε θετική διάθεση ως προς το θέμα αυτό. Σε μια πρωτοφανή εξέλιξη για τον τουρισμό και την κρουαζιέρα της Σαντορίνης, οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων του νησιού προχωρούν αύριο Δευτέρα 22 Ιουνίου σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου 70-30 που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων. Τραγική κατάληξη είχε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε διαμέρισμα Δευτέρου Ρόφου στην οδό Καπετάν Άγκρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς ένας 80χρονος άντρας ανασύρθηκε νεκρός από το εσωτερικό του σπιτιού. Κλειστός από απόψε το βράδυ θα παραμείνει ο περιφερειακός λόγω των εργασιών του flyover. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τις εταιρείες που υλοποιούν το έργο, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων K6 και K5. Εκπνέει αύριο Δευτέρα η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπαίδων για την αντιπυρική περίοδο. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει και τυπικά στη νέα εποχή, καθώς ο διάδοχος του Ράσβαν Λουτσέσκου στον Πάγκο, ο Ιταλός Αλέσιο Λίσι, αναμένεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, έχοντας έλθει σε οριστική συμφωνία με το δικέφαλο. Ο Αλέσιο Λίσι θα υπογράψει αύριο διετές συμβόλαιο με την ΠΑΕ και θα πιάσει αμέσως δουλειά, διευθύνοντας την πρώτη προπόνηση της σεζόν. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί αύριο και να ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, έγραψε χθες η βρετανική εφημερίδα Observer. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε χθες στο Λος Άντζελες, όπου πυροσβέστες συνεχίζουν εδώ και μέρες να δίνουν μάχη με τις φλόγες σε αποθήκη από την οποία συνεχίζει να υψώνεται μαύρος καπνός. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 2.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηγείου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
8: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 4 το μεσημέρι, με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
7: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα highlights.

0: Highlights, εκεί όπου η ενημέρωση συναντά την ψυχαγωγία.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή με τη Σοφία Σαρίδη στον FM 100.
2: Γιατί ό,τι ξεχωρίζει είναι στα Highlights.

Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στα highlights του FM 100. Είμαι η Σοφία Σαρίδη και μαζί τα λέμε κάθε Σάββατο και Κυριακή από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Μένει μας βαίνει διάθεση να δούμε και σήμερα τα κοινωνικά και πολιτιστικά highlights της εβδομάδας, ποιες ειδήσεις ξεχώρισαν, κοινωνικές δράσεις, εκθέσεις που συνεχίζονται και οι καλλιτέχνες βρίσκονται αυτό το διάστημα στην πόλη μας, ποιοι θα έρθουνε, δυναμικά φεστιβάλ, δραστηριότητες αλλά και παραστάσεις με αγαπημένους ηθοποιούς.

Φυσικά περιμένω τα σχόλια αλλά και τις προτάσεις σας στο Facebook, στη σελίδα Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε τηλεφωνικά μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

Και πάμε να δούμε σιγά σιγά και την κίνηση στο κέντρο της πόλης. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Ανάληψης έως και την Κατουτούμπα. Μικρές καθυστερήσεις έχουμε και στην Εγνατία, στο ύψος του Βαρδάρη και στα δύο ρεύματα. Κατά τα άλλα όλα κυλούν ομαλά και βεβαίως εδώ είμαστε να τα δούμε και στη συνέχεια.

αναμενόμενες βεβαίως οι καθυστερήσεις στην Θεσσαλονίκη Μουδανίων. 32 βαθμούς αγγίζει το θερμόμετρο αυτήν την ώρα στο κέντρο της πόλης. Ό,τι πρέπει για μια εξόρμηση προς Χαλκιδική.

Κάπως έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο πρώτο μας ημίωρο. Και αυτό σήμερα θα περάσουμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σας βεβαίως μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Τα highlights επιστρέφουν όπως πάντα, αισιόδοξα, δυναμικά και αυθεντικά.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
1: Μην το πεις.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
6: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
8: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
12: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
13: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

σιγά σιγά να συνεχίσουμε τα highlights με την πλατεία Αριστοτέλους, η οποία αύριο το απόγευμα γεμίζει σκαθάρια χρώμα, ιστορία και νοσταλγία με το VW Beetle Meeting 2026 της λέσχης Καραβαίου Θεσσαλονίκης. Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Καραβαίου, περισσότερα από 40 σπάνια και καλοδιτερημένα Volkswagen Beetle θα παρουσιαστούν στο κοινό, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης μας σε ένα ανοιχτό υπαίθριο μουσείο αυτοκίνησης. Από θετικά μοντέλα μιας άλλης εποχής έως ιδιαίτερες custom δημιουργίες, τα αγαπημένα σκαθάρια επιστρέφουν με φόντο το θερμαϊκό, προσφέροντας μια βραδιά για μικρούς και μεγάλους με φωτογραφίες, ιστορίες ιδιοκτητών και την ξεχωριστή ατμόσφαιρα ενός αυτοκίνητου που παραμένει σύμβολο ελευθερίας, pop κουλτούρας αλλά και τρόπου ζωής.

Συνεχίζουμε βεβαίως με το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκη, στο οποίο και επέστρεψε στη Νέα Παραλία, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης μας σε ένα μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης. Από την Παρασκευή 19 Ιουνίου ως την Κυριακή 5 Ιουλίου, το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις και παράλληλες εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας βεβαίως το ρόλο του ως έναν από τους σημαντικότερους καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης. Η φετινή διοργάνωση αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

συνεχίζουμε τώρα τα highlights με αθλητικό πνεύμα και συγκεκριμένα με το 8ο τουρνουά αναψυχής Beach Volley Mixed 2x2, το οποίο επιστρέφει την Παρασκευή στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μετατρέποντας το αμφιθέατρο του πεζόδρομου Εθνικής Αντιστάσεως στο Ελευθέριο Κορδελιό σε χώρο άθλησης και διασκέδασης. Ο Δήμος Κορδελιός μου διοργανώνει για ακόμη μια χρονιά ένα τριήμερο γεμάτο αμμό, μουσική, συναγωνισμό και έντονη καλοκαιρινή ενέργεια. Το τουρνουά απευθύνεται σε συμμετέχοντες από 18 ετών και άνω, με μεικτές ομάδες 2 ατόμων, έναν άνδρα και μια γυναίκα, ενώ η συμμετοχή βεβαίως αναφέρουμε ότι είναι

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσιάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τόσο τον πολιτισμό όσο και την οικονομία. Στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο των εργασιών αποκατάσταση στον Παρθενώνα, επισημένοντας την αναστήλωση του δυτικού αιτώματος και το γεγονός ότι το εμβληματικό μνημείο έπειτα από 220 χρόνια δεν φέρει πλέον καμία σκαλωσιά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, υπογραμμίζοντας ότι παρότι δεν αποτελεί εργαλείο για την άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφάνεια των τιμών στην αγορά προς όφελος των καταναλωτών. Η πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για την οποία επιχαίρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του Πρωθυπουργός, ενημερώνει τον πολίτη πόσο χάνει από το μισθό του, λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Για καυγά που οδήγησε στην επίθεση με μαχαίρι, κάνει λόγο καθομολογία δολοφόνο στη Σταυρούλα Λεπεντάκη στα Χανιά, χωρίς να πείθει τις αρχές. Όπως φέρεται να ισχυρίζεται και ο ενοικιαστής, ο καυγάς ξεκίνησε για φθορές που είχαν προκληθεί στο σπίτι. Αναστάτωση προκλήθηκε σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, όταν τμήμα της οροφής κατέρευσε εν ώρα λειτουργίας. Το περιστατικό σημειώθηκε στο χώρο των ταμείων, ενώ σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων, από την πτώση τραυματίστηκε πελάτης που βρισκόταν στο κατάστημα. Για την αξία του διαλόγου για την επικράτηση της ειρήνης στον ταραγμένο από πολέμους κόσμο, μίλησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με εκπροσώπους της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Ελληνικών και Κυπριακών Ενώσεων Συντακτών. Όπως είπε, οι θετικές εξελίξεις που διαφαίνονται γύρω από την προοπτική επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης ενισχύουν το αίσθημα ελπίδας για το μέλλον της ιστορικής σχολής, στην οποία επί περισσότερο από έναν αιώνα εκπαιδεύονταν τα στελέχη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν στην Άγκυρα, επισημένοντας ότι διαπίστωσε θετική διάθεση ως προς το θέμα αυτό. Μια υπόθεση πιθανής κακοποίησης ενός ανυπεράσπιστου βρέφους μόλις 7 μηνών εξετάζουν με απόλυτη προσοχή οι αρχές στην Πάτρα, μετά από κατεπίγουσα ειδοποίηση των γιατρών του Καραμανδάνιου Νοσοκομείου Πέδων. Έπεσε από την κούνια, λέει η μητέρα του μωρού, που εισήχθη στο νοσοκομείο με κάταγμα μυρού και τραύματα στο κεφάλι. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που καταγράφεται να σκοτώνει αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η 60χρονη κάτοικος της Γαστούνης εξετάστηκε από την αστυνομία. Φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις και αναμένεται να κληθεί σε απολογία για την υπόθεση που προκάλεσε πανελλήνιες αντιδράσεις. Σε μια πρωτοφανή εξέλιξη για τον τουρισμό και την κρουαζιέρα της Σαντορίνης, οι ιδιοκτήτες και επαγγελματίες των τουριστικών λεωφορείων του νησιού προχωρούν αύριο Δευτέρα σε καθολική αποχή από την εξυπηρέτηση των επιβατών κρουαζιέρας, αντιδρώντας στην εφαρμογή του νέου μέτρου 70-30 που θέσπισε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σαντορίνης για τη διαχείριση των αφίξεων κρουαζιεροπλοίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο σύμβουλος και βοηθός του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοχαμάντ Μοχμπέρ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα παραμείνει μόνο στα χαρτιά, καλώντας την Ουάσιγκτον να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις που προβλέπει το Μνημόνιο Κατανόησης. Ένα νέο ακραίο κύμα καύσων απλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, με θερμοκρασίες που και τις επόμενες μέρες αναμένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Ιδιαίτερα δύσκολη αναμένεται να είναι η κατάσταση στη Γαλλία. Ήδη την Πέμπτη καταγράφηκαν τοπικά θερμοκρασίες που έφτασαν τους 39,8 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στο Παρίσι αναμένονται εξαιρετικά υψηλές τιμές. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 3.
2: Εκατό στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Ποιος Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο.
7: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
8: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Χορηγή επικοινωνίας FM100, TV100.

Σε αυτό το σήμερα στείλουμε τους χαιρετισμούς και την αγάπη μας τη Λέα και στο Θάνο, τους αγαπημένους και σταθερούς μας ακροατές. Και βεβαίως μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας στο Facebook, στο προφίλ Σοφία Σαρίδη με ελληνικούς χαρακτήρες. Ή αν προτιμάτε μπορείτε να καλέσετε στο 2310 28 51 06.

επιστρέφουμε σιγά σιγά στα highlights. Το πανάρχιο έθιμο του Κλείδωνα και οι παραδοσιακές φωτιές του Αγιάννη ζωντανεύουν αυτήν την Τρίτη στο Λαογραφικό Μουσείο Νέων Μουδανιών στην Χαλκιδική μας, έχω να σας πω. Η ιστορική λαογραφική εταιρεία Νέων Μουδανιών, η Βυθινία, προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη λαϊκή μνήμη και τα έθιμα του τόπου, με μουσική, χορό και συμμετοχή του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ο Φάρος. Η εκδήλωση αναβιώνει από τα πιο χαρακτηριστικά καλοκαιρινά έθιμα του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, κρατώντας ζωντανή την πολιτιστική κληρονομιά και φέρνοντας κοντά διαφορετικές γενιές μέσα από τη χαρά της κοινής γιορτής. Και συνεχίζουμε τώρα με το αγαπημένο μας back to back, ξεκινώντας με το Βαλερόν και το Tonight.

Συνεχίζουμε τώρα με το φεστιβάλ Επταπηγείου, το οποίο και επέστρεψε δυναμικά και φέτος στην Θεσσαλονίκη μας και μας παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων σε έναν από τους πιο εμβληματικούς ιστορικούς χώρους της πόλης μας. Από τις 17 Ιουνίου στις 22 Ιουλίου, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 16 πρωτότυπες παραγωγές σχεδιασμένες αποκλειστικά για το φεστιβάλ μας. Αφιερωμένο φέτος στην αγάπη και τον έρωτα, το φεστιβάλ συγκεντρώνει περισσότερους από 330 καλλιτέχνες και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες καλοκαιρινές εκδηλώσεις στην Θεσσαλονίκη, συνδυάζοντας μουσική, ποιήση και μεγάλες παραγωγές υψηλού επίπεδου. Ένας ιστορικός χώρος, μεγάλες παραγωγές και ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική, συνέστημα και βεβαίως έρωτα.

0: άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Σε φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting GR, δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο LifeIP Adapting GR, ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
6: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς

φεστιβάλ καλοκαιριού τώρα 2026 του Δήμου Θεσσαλονίκης επέστρεψε από την Τετάρτη 3 Ιουνίου στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο Κήπου, μετατρέποντας το κέντρο της πόλης μας σε μια ανοιχτή σκηνή πολιτισμού. Με 50 καλλιτεχνικές παραγωγές, συναυλίες, θέατρο, παιδικές παραστάσεις, stand-up comedy και μουσικοθεατρικά αφιερώματα, το φετινό πρόγραμμα προσφέρει στο κοινό της πόλης μας δεκάδες αφορμές για καλοκαιρινές εξόδους κάτω από τον θερινό ουρανό.

Μάχες με τα Χάιλας με τα Χαριλιώτικα 2026, τα οποία επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο του Πάρκου Νέας Ελβετίας, με ένα διήμερο αφιερωμένο στην παράδοση, το χορό και τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων. Ένα πρόγραμμα ανοιχτό στο κοινό με χορευτικές ομάδες από τη Θεσσαλονίκη και το εξωτερικό μετατρέπουν το Πάρκο Νέας Ελβετίας σε σημείο συνάντησης πολιτισμών με συμμετοχές από τη Γεωργία, τη Σερβία, την Ορεστιάδα, την Αρμενική κοινότητα, ποντιακά κριτικά και τοπικά χορευτικά σχήματα απόψε 7.30 με 11 το βράδυ.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του προχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης στον Παρθενώνα, επισημένοντας την αναστήλωση του δυτικού αετώματος και το γεγονός ότι το εμβληματικό μνημείο έπειτα από 220 χρόνια δεν φέρει πλέον καμία σκαλωσιά. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα Πόσο Κάνει, υπογραμμίζοντας ότι παρότι δεν αποτελεί εργαλείο για την άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, συμβάλλει ουσιαστικά στη διαφάνεια των τιμών στην αγορά προς όφελος των καταναλωτών. Για καυγά που οδήγησε στην επίθεση με μαχαίρι, κάνει λόγο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, χωρίς όμως να πείθει τις αρχές. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο νοικιαστής, ο καυγάς ξεκίνησε για φθορές που είχαν προκληθεί στο σπίτι. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης ενδέχεται να συνδέεται και με προσωπικούς λόγους. Την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης έως το τέλος του καλοκαιριού προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Όπως δήλωσε, τα έργα προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, με χρηματοδότηση που αγγίζει τα 600 εκατομμύρια ευρώ για τις αποκαταστάσεις μετά τις καταστροφές από τον Ντάνιελ. Παράλληλα, ανακοίνωσε την επέκταση της ηλεκτροκίνησης πέρα από το Κιάτο και την προώθηση νέων σιδηροδρομικών συνδέσεων με τα λιμάνια της Βόρειας Ελλάδας και τα Δυτικά Βαλκάνια. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αμπέλα της Ήρου, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων. Στο σημείο επιχειρεί το σύνολο των επίγειων μέσων του νησιού με τη συνδρομή ελικοπτέρων, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στα τρία λαγκόνια να απομακρυνθούν προληπτικά προς την Ερμούπολη. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που καταγράφεται να σκοτώνει αδέσποτο σκυλί στη Γαστούνη. Η 60χρονη κάτοικος Γαστούνης εξετάστηκε από την αστυνομία. Φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις και αναμένεται να κληθεί σε απολογία για την υπόθεση που προκάλεσε πανελλήνιες αντιδράσεις. Νεκρή στο κελί της στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου εντοπίστηκε μία 34χρονη κρατούμενη, η οποία είχε μεταφερθεί στην Κρήτη για να δικαστεί τις επόμενες μέρες. Πρόκειται για τη μητέρα που κατηγορούνταν ότι πριν από ένα χρόνο είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας στην Κατερίνη, κατηγορούμενος για 4 τηλεφωνικές απάτες και μία απόπειρα. Ο συλληφθής εντοπίστηκε την ώρα που πήγαινε να παραλάβει χρήματα από το θύμα, το οποίο είχε νωρίτερα προσεγγίσει συνεργός του προσποιούμενος τον αστυνομικό. Η λία του κυκλώματος το τελευταίο 20ήμερο ξεπερνά τις 12.000 ευρώ, περιλαμβάνοντας επίσης χρυσές λίρες και κοσμήματα. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν σήμερα το μεσημέρι στην Ελβετία οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν. Στο επίκεντρο βρίσκεται η κατάσταση στον Λίβανο, καθώς η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμολάχ απειλεί τη συμφωνία εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί την περασμένη εβδομάδα. Την ίδια ώρα, οι δύο πλευρές αναμένεται να συζητήσουν το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τις κυρώσεις και την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
11: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
12: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
13: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
12: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
14: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.

αρχίζουμε τώρα τα highlights με τα θερινά σινεμά 2026, τα οποία και επέστρεψαν στον Domaine Florian, ο οποίος Florian με 12 υπαίθριες προβολές ταινιών το Σαββατόβραδο από τις 6 Ιουνίου έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Κλασικές ταινίες του Hitchcock, αγαπημένα musical, κινηματογραφικές περιπέτειες και εμβληματικά έργα των Σκορσέζε, Λέωνε και Κόπολα προβάλλονται κάτω από τα αστέρια σε έναν ατμοσφαιρικό χώρο κοντά στη Θεσσαλονίκη, με κρασί, φαγητό και τραπεζοκαθίσματα καθ' όλη τη διάρκεια της προβολής.

Συνεχίζουμε βεβαίως με το Έδεσα Cherry Festival 2026, το οποίο είναι εδώ και μετατρέπει την Έδεσα, την πόλη των νερών, σε μια μεγάλη γιορτινή πόλη αφιερωμένη στα περίφημα τραγανά κεράσια Έδεσας. Εκδηλώσεις γαστρονομίας, μουσικής, αθλητισμού, ευεξίας, οικοξεναγήσεις, γευσηγνωσίες, cherry cocktails, stand-up comedy και δράσεις για μικρούς και μεγάλους στο Φεστιβάλ Κερασιού αναδεικνύεται το τοπικό προϊόν, η παραγωγή και η ταυτότητα της περιοχής.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθήκων σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.

0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
1: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την

Ώρα να περάσουμε σιγά σιγά στα μουσικά μας highlights. Ο Πάνος Μουζουράκης ανεβαίνει στη σκηνή του φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Αύριο Δευτέρα παρουσιάζεται στο νέο του τραγούδι «Τι ωραίο» σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία στην Θεσσαλονίκη μας. Μαζί με την πάντα του και τον χρόνια συνόδη πόρο του, το πολυδέλεδο μουσικό συνθέτη και τραγουδοποιό Αποστόλη Βαλαρούτσο υποσχέται μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και απρόβλεπτες στιγμές. Και βεβαίως μπορείτε να ακούσετε τη χθεσινή μας έτσι πολύ όμορφη συζήτηση που είχαμε με τον αγαπημένο Πάνο Μουζουράκη και στο site μας στο YouTube αλλά και στο Facebook, στον FM100, FM100 SKG.

παραμένουμε στα μουσικά μας highlights και συνεχίζουμε με τον αγαπημένο Ακύλα, ο οποίος έρχεται την Τρίτη στην Θεσσαλονίκη για μια καλοκαιρινή συναυλία στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2026. Ο Ακύλας με το Prestar Tour υπόσχεται μια εκρηκτική συναυλία στο πλαίσιο των μουσικών εκδηλώσεων του φεστιβάλ, με δυνατά beach pop, ηλεκτρονικά στοιχεία, το φέρτο βεβαίως, και μια σκηνική παρουσία γεμάτη ενέργεια, ενώ η βραδιά αναμένεται να γίνει ένα από τα πιο δυνατά live party στη σεζόν.

κάπως έτσι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε βεβαίως το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Στο καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού που τα λέμε εδώ στα highlights των FM 100 από τη 1 και τις 4 το μεσημέρι. Ήμουν η Σοφία Σερίδη και εύχομαι να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε και αυτή την εβδομάδα. Πάνω απ' όλα με αγάπη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται στις Ελβετικές Άλπεις η κρίσιμη τετραμερή συνάντηση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη συμμετοχή του Κατάρ και του Πακιστάν. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υπογράψει καμία συμφωνία αν δεν υπάρξει οριστική ειρήνη στον Λίβανο, θέτοντας ουσιαστικά σε δοκιμασία την ικανότητα του Ντόναλντ Τραμπ να χαλιναγωγήσει τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι δεν δέχεται κανένα περιορισμό στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, ενώ η Μέση Ανατολή κάθεται εν γέννη σε αναμένα κάρβουνα με τα στενά του Ορμούς να παραμένουν ερμητικά κλειστά. Με μια καταδικαστική απόφαση 3 ετών να εκκρεμεί στην πλάτη του, κυκλοφορούσε ο ένας από τους 2 ρωσοφόρους που προσπάθησαν να σαμποτάρουν χθες το Θεσσαλονίκη Pride. Πρόκειται για έναν 27χρονο, ο οποίος είχε καταδικαστεί για ναρκωτικά και φθορές ξένης ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα διώκεται και ως ανυπότακτος. Ο ίδιος μαζί με έναν ακόμη άνδρα με ράσα επιχείρησαν να παρεμποδίσουν την πορεία φωνάζοντας συνθήματα, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την Εκκλησία. Για καυγά που οδήγησε στην επίθεση με μαχαίρι, κάνει λόγο καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, χωρίς να πείθει τις αρχές. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε ο ενοικιαστής, ο καυγάς ξεκίνησε για φθορές που είχαν προκληθεί στο σπίτι. Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση εκτιμούν ότι το κίνητρο της επίθεσης ενδέχεται να συνδέεται με προσωπικούς λόγους και εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να είχε και σεξουαλικό υπόβαθρο. Την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης έως το τέλος του καλοκαιριού προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όπως δήλωσε, τα έργα προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, με χρηματοδότηση που αγγίζει τα 600 εκατομμύρια ευρώ για τις αποκαταστάσεις μετά τις καταστροφές από τον Ντάνιελ. Ευχάριστα τα νέα από το πύρινο μέτωπο στη Σύρο, καθώς οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Αμπέλα. Νωρίτερα η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, με τις ρηπές των ανέμων να φτάνουν τα 7 μποφόρ, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να ενεργοποιήσουν το 112, καλώντας τους κατοίκους στα 3 λαγκόνια να απομακρυνθούν προς την Ερμούπολη. Αυτήν την ώρα οι πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο υπό τον φόβο αναζωπυρώσεων, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο ερευνά ήδη τα αίτια της φωτιάς. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που καταγράφεται να σκοτώνει αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η 60χρονη κάτοικος της περιοχής εξετάστηκε από την αστυνομία. Φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις και αναμένεται να κληθεί σε απολογία για την υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις. Νεκρή στο κελί της, στο αστυνομικό μεγάρο Ηρακλείο εντοπίστηκε μία 34χρονη κρατούμενη, η οποία είχε μεταφερθεί στην Κρήτη για να δικαστεί τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για τη μητέρα που κατηγορούνταν ότι πριν από έναν χρόνο είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση ως ευνίδιο θάνατο, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Στη νέα εποχή του μπαίνει και τυπικά ο ΠΑΟΚ, καθώς ο διάδοχος του Ζασβάν Λουτσέσκο, ο Ιταλός Αλέσιο Λύση, αναμένεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιταλός τεχνικός έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με την ομάδα και αύριο αναμένεται να υπογράψει διετέ συμβόλαιο. Επίσημη είναι η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, με τον Σέρβο τεχνικό να υπογράφει τριετέ συμβόλαιο. 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο Πολυνίκης προπονητής, που χάρισε 5 ευρωπαϊκά τρόπαια στους πράσινους, επιστρέφει στο ΆΚΑ. Την είδηση έκανε γνωστή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία με το μήνυμα «Η ιστορία συνεχίζεται». Σε νέα φάση φαίνεται να εισέρχεται το ζήτημα της επαναλειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάλκης, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή για την επανέναρξη των σχετικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Reuters, ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε στην κίνηση αυτή έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Για το νερό που μπήκε στο αυλάκι έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, έκανε λόγο ο Μητροπολίτης Χαλκιδών ως Εμμανουήλ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Τικ-τακ, τικ-τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Μπλα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λαλά.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
5: Πω, πω, πω.
6: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε, οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Ιστερόγραφα.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12.
1: Στον FM 100. Ζουμ στα σημαντικότερα γεγονότα της εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Μάθε τι συνέβη, γιατί συνέβη και τι σημαίνει. Ιστερόγραφα με τον Νίκο Ηλιάδη.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη.
5: Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: 30 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
12: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
13: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
12: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
13: Μουσικές και διαδικτυακές.
12: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
13: Πλανήτης Εύα.
12: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
13: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
12: Και πού το συναντάμε?
13: Στον FM 100.
14: Πλανήτη Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
15: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: χάσω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
0: Σε είχα

0: Μας, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
2: Κάποτε έζησα σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισα

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε εξέλιξη βρίσκεται στις Ελβετικές Άλπεις η κρίσιμη τετραμερή συνάντηση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη συμμετοχή του Κατάρ και του Πακιστάν. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υπογράψει καμία συμφωνία αν δεν υπάρξει οριστική ειρήνη στο Λίβανο, θέτοντας ουσιαστικά σε δοκιμασία την ικανότητα του Ντόναλντ Τραμπ να χαλιναγωγήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι δεν δέχεται κανέναν περιορισμό στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, με τη Μέση Ανατολή να κάθεται σε αναμένα κάρβουνα και τα στενά του Ορμούς να παραμένουν ερμητικά κλειστά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μήνυμα αισιοδοξίας για μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες έστειλε σε ζωντανή συνέντευξη τύπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Παρά το γεγονός ότι χαρακτήρισε το Ιράν παράγοντα αποσταθεροποίησης, ο ίδιος τόνισε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει σαφή εντολή για την αναζήτηση διπλωματικής διεξόδου με στόχο να αλλάξουν μόνιμα οι ισορροπίες στη Μέση Ανατολή. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις με την Τεχεράνη, βάζοντας στο επίκεντρο την ειρήνη και την οικονομική ανάπτυξη. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά ερευνούν οι αρχές. Μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη, η σωρός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε θαμένη σε χωράφι στον Βατόλακο, δεμένη με δεματικά και τυλιγμένη σε σακούλες απορριμμάτων. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση είχε το βιντεοληπτικό υλικό που ανέκτησε η αστυνομία, στο οποίο το θύμα φαίνεται να εισέρχεται στο σπίτι του κατηγορουμένου χωρίς να αποχωρεί ποτέ. Κρίσιμα θεωρούνται και τα ίχνη αίματος που ταυτοποιήθηκαν στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο σεξουαλικού κινήτρου. Με μια καταδικαστική απόφαση τριών ετών να εκκρεμεί στην πλάτη του, κυκλοφορούσε ο ένας από τους δύο ρασοφόρους που προσπάθησαν να σαμποτάρουν το Θεσσαλονίκη Pride. Πρόκειται για έναν 27χρονο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για ναρκωτικά και φθοραξένηση ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα διώκεται και ως ανυπότακτος. Ο ίδιος μαζί με έναν ακόμη άνδρα με ράσα επιχείρησαν χθες να παρεμποδίσουν την πορεία, φωνάζοντας συνθήματα, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί αν έχουν οποιαδήποτε σχέση με την Εκκλησία. Ευχάριστα τα νέα από το πύρινο μέτωπο στη Σύρο, καθώς οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην περιοχή Αμπέλα. Νωρίτερα η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να ενεργοποιήσουν το 112, καλώντας όσους βρίσκονταν στα τρία λαγκόνια να απομακρυνθούν προς την Ερμούπολη. Αυτήν την ώρα, ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή δύο αεροσκαφών και τριών ελικοπτέρων παραμένουν στο σημείο, καθώς οι ρηπές των ανέμων αγγίζουν τα 7 μποφόρ. Το ανακριτικό κλιμάκιο ερευνά ήδη τα αίτια της φωτιάς. Την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης ως το τέλος του καλοκαιριού προανήγγειλε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας. Όπως δήλωσε, τα έργα προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς, με χρηματοδότηση που αγγίζει τα 600 εκατομμύρια ευρώ για τις αποκαταστάσεις μετά τις καταστροφές από τον Ντάνιελ. Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός που καταγράφεται να σκοτώνει αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η 60χρονη κάτοικος της περιοχής εξετάστηκε από την αστυνομία και φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις. Αναμένεται να κληθεί σε απολογία για την υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις. Νεκρή στο κελί της στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλή εντοπίστηκε μία 34χρονη καρατούμενη. Πρόκειται για τη μητέρα που κατηγορούνταν ότι πριν από ένα χρόνο είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση ως ευνίδιο θάνατο, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Στη νέα εποχή του μπαίνει και τυπικά ο ΠΑΟ, καθώς ο διάδοχος του Ρας Βαν Λουτσέσκο, ο Ιταλός Αλέσιο Λίση, αναμένεται σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Ο Ιταλός τεχνικός έχει έρθει σε οριστική συμφωνία με την ομάδα και αύριο αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο. Επίσημη και η επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, με το Σέρβο τεχνικό να υπογράφει τριετές συμβόλαιο. 14 χρόνια μετά την αποχώρησή του, ο πολυνίκης προπονητής επιστρέφει στο ΆΚΑ. Την είδηση έκανε γνωστή ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, δημοσιεύοντας κοινή τους φωτογραφία με το μήνυμα «Η ιστορία συνεχίζεται». Σε νέα φάση φαίνεται να εισέρχεται το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, καθώς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε εντολή για την επανέναρξη των σχετικών συνομιλιών. Σύμφωνα με το Reuters, ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε σε αυτή την κίνηση έπειτα από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται στην Άγκυρα τον επόμενο μήνα. Για νερό που μπήκε στο αυλάκι έπειτα από δεκαετίες αδράνειας, έκανε λόγο ο Μητροπολίτης Χαλκιδόνος Εμμανουήλ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης. Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

γλεντήσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Πιάνω.
2: Πιάλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
5: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
6: Χάρη στο πρόγραμμα LifeIP Adapting.gr δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
7: Έργο LifeIP Adapting.gr. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
8: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
9: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
11: Δες το μουσικά.
12: Δες το
11: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
10: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
13: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
14: Βουτιά στις νότες. FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται στις Ελβετικές Άλπεις η κρίσιμη τετραμερή συνάντηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με τη συμμετοχή του Κατάρ και του Πακιστάν. Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να υπογράψει καμία συμφωνία αν δεν υπάρξει οριστική ειρήνη στον Λίβανο, θέτοντας ουσιαστικά σε δοκιμασία την ικανότητα του Ντόναλντ Τραμπ να χαλιναγωγήσει τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Την ίδια ώρα το Ισραήλ ξεκαθαρίζει ότι δεν δέχεται κανέναν περιορισμό στις στρατιωτικές του επιχειρήσεις, ενώ η Μέση Ανατολή κάθεται σε αναμένα κάρβουνα με τα στενά του Ορμούς να παραμένουν ερμητικά κλειστά. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance χαρακτήρισε ιστορικές τις διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να μεταμορφώσουν ριζικά τις σχέσεις τους με την Τεχεράνη, αν η Ιρανική ηγεσία εγκαταλείψει μόνιμα κάθε πυρηνική φιλοδοξία. Ωστόσο, το κλίμα δυναμητίζει νέα παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ευθέως την Τεχεράνη με νέα στρατιωτικά πλήγματα, ακόμα πιο σκληρά από εκείνα της περασμένης εβδομάδας, αν δεν σταματήσει αμέσως τη δράση των συμμάχων της στο Λίβανο. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά ερευνούν οι αρχές. Μετά την ομολογία του 43χρονου δαράστη, η σωρός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε θαμένη σε χωράφι στον Βατόλακο, δεμένη με δεματικά και τυλιγμένη σε σακούλες απορριμμάτων. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση είχε το βιντεοληπτικό υλικό που ανέκτησε η αστυνομία, στο οποίο το θύμα φαίνεται να εισέρχεται στο σπίτι του κατηγορουμένου, χωρίς να αποχωρεί ποτέ κρίσιμα. Θεωρούνται και τα έχνη του αίματος που ταυτοποιήθηκαν στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του. Με μια καταδικαστική απόφαση 3 ετών να εκκρεμεί στην πλάτη του, κυκλοφορούσε ο ένας από τους 2 ρασοφόρους που προσπάθησαν να σαμποτάρουν το Θεσσαλονίκη Pride. Πρόκειται για έναν 27χρονο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για ναρκωτικά και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ενώ παράλληλα διώκεται και ως ανυπότακτος. Ο ίδιος μαζί με έναν ακόμη άνδρα με ράσα επιχείρησαν το Σάββατο να παρεμποδίσουν την πορεία φωνάζοντας συνθήματα. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που καταγράφεται να σκοτώνει αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η 60χρονη κάτοικος της περιοχής εξετάστηκε από την αστυνομία και φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις. Αναμένεται να κληθεί σε απολογία για την υπόθεση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις. Νεκρή στο κελί της στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου εντοπίστηκε μία 34χρονη κρατούμενη. Πρόκειται για μία μητέρα που κατηγορούνταν ότι πριν από ένα χρόνο είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση ως ευνίδιο θάνατο, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Κλειστός από απόψε το βράδυ θα παραμείνει ο περιφερειακός λόγω των εργασιών του flyover. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Χωρίς νερό θα μείνουν απόψε αρκετές περιοχές στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Η διακοπή θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το πρωί της Δευτέρας, επηρεάζοντας τη δυτική είσοδο της πόλης και συγκεκριμένα την περιοχή γύρω από τις οδούς 26 Οκτωβρίου, Αναγεννήσεως, Μοναστηρίου και Πολυτεχνείου. Παράλληλα, προβλήματα χαμηλής πίεσης θα παρουσιαστούν και στο κέντρο, μεταξύ των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμήνης, Λεωφόρου Νίκης και Κουντουριώτου. Σε τροχιά ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων μπαίνει η Βρετανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει σε ανάρτησή του ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πρόκειται να παραιτηθεί αύριο Δευτέρα, καταλογίζοντας το αποτυχία στο μεταναστευτικό και στην ενέργεια. Η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται εν μέσω έντονης φημολογίας στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για επικείμενη αποχώρηση του Στάρμερ, η οποία εντάθηκε μετά την εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
3: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
5: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
6: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
5: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
6: Μουσικές και διαδικτυακές.
5: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
6: Πλανήτης Εύα.
5: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
6: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
5: Και πού το συναντάμε?
6: Στον FM 100.
5: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, πλανήτης Εύα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας, συντονισμένη έως και τις 7 το απόγευμα, αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Όπως ακριβώς συμβαίνει κάθε Κυριακή, δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτό το ταξίδι μας με στάσεις σε αγαπημένα sites, προκειμένου να ενημερωθούμε για θέματα που αφορούν στη μόδα, για θέματα που αφορούν στην ομορφιά, σε well-being ιστορίες, για θέματα που αφορούν στην άσκηση, για θέματα που μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την καθημερινότητά μας ή και να μας ενημερώσουν για ό,τι μας αφορά και για ό,τι μας απασχολεί. Να σου υπενθυμίσω κάπου εδώ ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις στα social, επικοινωνούμε και εκεί, FM100 Θεσσαλονίκη στο Facebook και FM100SKG στο Instagram. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Κυριακής, όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, για όσους εργάζονται, εργάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του Σαββατοκύριακου, συνεχίζουν και εργάζονται και αυτό το απόγευμα της Κυριακής. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς τους υπόλοιπους που καταφέρετε πραγματικά να ξεκλέψετε χρόνο, να ξεκουραστείτε, να χαλαρώσετε, να γεμίσετε μπαταρίες, να αποφορτιστείτε από την εβδομάδα, από την καθημερινότητα της εβδομάδας και πραγματικά έτσι να αναζωογονηθείτε, θα πω εγώ. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα. Δεν τελείωσε ακόμη το Σαββατοκύριακο. Κάποιοι ίσως ετοιμάζουν βαλίτσες, ετοιμάζουν τις διακοπές τους και από αύριο να ξεκινάει και η καλοκαιρινή τους άδεια. Κάποιοι ίσως να βρίσκονται αυτή την περίοδο σε περίοδο διακοπών. Πάντως, όπου και αν έχει, να είστε καλά, με θετική διάθεση, με καλή διάθεση, με καλή παρέα και πάνω απ' όλα με υγεία. Το λέμε, το ξαναλέμε, χιλιοϊπωμένο, τετριμένο, αλλά τόσο μα τόσο σημαντικό. Λοιπόν, ως προς τη θεματολογία μας για αυτή την Κυριακή, μαζί θα ασχοληθούμε με τα ωφέλη που έχουν για την υγεία μας τα βερίκοκα. Επίσης, εάν ψάχνεις μια εναλλακτική μορφή άσκησης που θα σου προσφέρει ευεξία, αλλά και κίνηση, σου έχω τη λύση με παραδοσιακούς χορούς μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο το οποίο εντόπισα και θα μοιραστώ μαζί σου. Επίσης, λευκή μπόχο μπλούζα είναι εδώ στη στήλη της μόδας, όλα τα στυλ για ένα αγαπημένο all fashion 70's καλοκαίρι. Τα ωφέλη του ήλιου για τον οργανισμό μας, οι ευεργετικές ιδιότητες που έχει ο ήλιος και όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε. Επίσης, μαζί θα δημιουργήσουμε τις δικές μας χειροποίητες μάσκες καλοκαιριού. Do it yourself, αγαπημένες ιστορίες. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Πάντα κινούμαστε στη διεθνή μουσική σκηνή και επιστρέφω αμέσως μετά, προκειμένου να ξεκινήσω σαν τη θεματολογία μας για αυτή την Κυριακή στον πλανήτη Εύα και στον FM 100. Καλή ακρόαση έως και τις 7.

Πλανήτη Εύα, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Κυριακής. Δίνουμε ραντεβού με θέματα που αφορούν στην ομορφιά, με θέματα που αφορούν στη διακόσμηση ενίοτε, με θέματα που αφορούν τόσο γυναίκες όσο και άνδρες, θέματα διατροφής, θέματα καθημερινότητας, θέματα που μπορεί να ομορφύνουν, θα πω εγώ, την καθημερινότητά μας, ή να μας ενημερώσουν για οτιδήποτε μπορεί πραγματικά να χρήζει την προσοχή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε στα της θεματολογίας μας. Βρίσκομαι στο onme.gr, ένα site το οποίο επισκεπτόμαστε αρκετά συχνά, με θέματα τα οποία αφορούν κυρίως την ιατρική επιστήμη, αλλά θέματα έτσι βατά, κατανοητά, ακόμα και για όσους δεν έχουμε καμία απόλυτη σχέση με την επιστήμη της ιατρικής, αλλά και ενίοτε παρουσιάζει θέματα τα οποία αφορούν στη διατροφή. Με ένα τέτοιο θέμα λοιπόν θα ασχοληθούμε. onme.gr, διατροφή και τα 8 πολύτιμα ωφέλη που έχει το Βερίκοκο. Ο σπυρινόκαρπο, το φρέσκο Βερίκοκο, είναι ένα φρούτο το οποίο έχει ένα σκληρό κουκούτσι στο κέντρο του. Τα Βερίκοκα είναι γεμάτα αντιοξειδωτικά, τα οποία βοηθούν στην αποτροπή χρόνιων ασθενειών όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Έχουν επίσης θρεπτικά συστατικά, τα οποία πραγματικά είναι πολύ σημαντικά για την υγεία μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο πολλές φορές έχουμε διαβάσει. Έχουν θρεπτικά συστατικά που ενισχύουν την υγεία των ματιών, του δέρματος αλλά και του εντέρου. Αυτά υποστηρίζει η συνεργάτηδα του Sutherland Clinic, διαιτολόγος, η κυρία Beth Σβεργουμονή, αν το λέω και σωστά το συγκεκριμένο επίθετο. Τα Βερίκοκα λοιπόν όχι μόνο είναι υγιεινά, αλλά ορισμένοι ειδικοί τα θεωρούν και υπερτροφή, διότι είναι χαμηλά σε θρεμμύδες, πλούσια σε φυτικές ίνες και σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περιέχουν σημαντικά θρεπτικά συστατικά. Β' καροτίνη, λουτεΐνη, κάλιο, βιταμίνη Α, βιταμίνη Σ, βιταμίνη Ε, αλλά και ζεαξανθίνη. Η πρόληψη λοιπόν καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών είναι μία από τις σημαντικές, αν θέλεις, από τα σημαντικά ωφέλη μάλλον που έχουν τα Βερίκοκα. Η πρόληψη βοηθάει βέβαια πάντα, αλλά τα ωφέλη που έχουν τα Βερίκοκα είναι και η πρόληψη καρκίνου και άλλων χρόνιων ασθενειών. Η β' καροτίνη, η λουτεΐνη, η ζεαξανθίνη και οι βιταμίνες α, σ και ε λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά. Οι ελεύθερες ρίζες είναι μόρια που είναι ασταθή επειδή τους λείπει ένα ηλεκτρόνιο. Εμφανίζονται λοιπόν φυσικά στο σώμα μας, αλλά τα προκαλούν και εξωτερικοί παράγοντες όπως η ρύπανση και ο καπνός του τσιγάρου. Τώρα, το οξειδωτικό στρες συμβαίνει όταν υπάρχουν πάρα πολλές ελεύθερες ρίζες, οδηγώντας σε βλάβη των κυττάρων και των ιστών. Έρευνες έχουν συνδέσει αυτή τη διαδικασία με χρόνιες ασθένειες όπως καρκίνος, καρδιακιακή νόσος, φλεγμονώδεις ασθένειες όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Τα Βερίκοκα ωφελούν στο να έχουμε καλύτερη όραση και υγεία των ματιών. Μελέτες λοιπόν δείχνουν ότι η βιταμίνη Α και η Β' καροτίνη, η ουσία που χρησιμοποιεί το σώμα για να παράγει βιταμίνη Α, είναι σημαντικά για την υγεία των ματιών. Η Β' καροτίνη είναι επίσης αυτή που δίνει στα Βερίκοκα το χαρακτηριστικό τους πορτοκαλί χρώμα. Η βιταμίνη Α και η Β' καροτίνη μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου καταράχτη, στην πρόληψη της νυχτερινής τύφλωσης, στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης οφθαλμικών ασθενειών, αλλά και στο να αντιστρέψει την απώλεια όρασης που προκαλείται από ανεπάρκεια βιταμίνης Α. Το Βερίκοκο βελτιώνει την πεπτική υγεία. Ένα φλιτζάνι Βερίκοκα, περίπου δηλαδή 155 γραμμάρια, έχει περίπου 3,1 γραμμάρια φυτικών ινών. Αυτό μας δίνει σχεδόν το 10% της συνιστόμενης ημερήσιας ποσότητας για ενήλικους 19 έως 30 ετών. Σε τι άλλο ωφελούν τα Βερίκοκα, σε πιο υγιή επιδερμίδα? Οι βιταμίνες Α και Σ όχι μόνο προστατεύουν τα κύτταρα του δέρματος από τη βλάβη των ελεύθερων ριζών, αλλά η βιταμίνη Σ βοηθά επίσης στην αύξηση της ποσότητας κολαγόνου στο δέρμα. Το κολαγόνο δίνει στο δέρμα τη δομή που χρειάζεται για να είναι ισχυρό. Επίσης, τα Βερίκοκα συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, μειώνουν την αρτηριακή πίεση, προστατεύουν από βλάβες στο ύπαρ, αλλά και
τα βερίκοκα μπορούν να αποκαθιστήσουν τους ηλεκτρολίτες και την ισορροπία των υγρών μετά από έντονη σωματική άσκηση χάρη στο κάλιο και το νερό. Αυτό είναι πραγματικά σημαντικό. Το βερίκοκο όντως αποκαθιστά τους ηλεκτρολίτες. Κάτι το οποίο αποδεικνύεται ιδιαίτερα ωφέλιμο, κυρίως όταν γυμναζόμαστε, αλλά και στην περίοδο του καλοκαιριού, έτσι, που υδρώνουμε πολύ πιο συχνά. Μία μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Ιωαννίδη Σεβά, και αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, καλώς ήρθες. Στο πρώτο ημίωρο βρισκόμαστε, μόλις έχουμε ξεκινήσει. Πλανήτη Σεβά, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Κάθε απόγευμα Κυριακής δίνουμε ραντεβού από τις 6 έως και τις 7 και μαζί έτσι ξεκινάμε αυτή την πολύ όμορφη ραδιοφωνική ιστορία. Ενημερωνόμαστε για θέματα που αφορούν σε διατροφή, που αφορούν στην ομορφιά,

Τίτλο περιοδικό από το ομότιτλο Έντυπο ότι πρόκειται για θέματα που αφορούν στην άσκηση. Παραδοσιακή χορή, η εναλλακτική μορφή άσκησης για κίνηση, ευεξία και σύνδεση. Αυθόρμητα γλέντια, οργανωμένα φεστιβάλ, πανηγύρια σε χωριά, νησιά, αλλά και στο κλίνον Άστι, μια έντονη στροφή της νεολαίας προς την παράδοση. Όλα σε βάζουν λοιπόν στη διαδικασία να σκεφτείς να ξεκινήσεις ένα διαφορετικό αυθεντικό είδος άσκησης που λέγεται ελληνική παραδοσιακή χορή. Το καλοκαίρι λοιπόν ίσως να είναι τελικά ιδανική εποχή για να δοκιμάσεις κάτι καινούριο ή να επιστρέψεις σε κάτι που αγαπάς. Είτε λοιπόν βρίσκεσαι σε ένα νησί είτε σε μία πόλη, οι ευκαιρίες για παραδοσιακό χορό είναι παντού. Σε πανηγύρια, μαθήματα, ακόμα και σε αυθόρμητες συγκεντρώσεις. Δεν χρειάζεται λοιπόν να είσαι ειδικός, αρκεί να έχεις διάθεση να κινηθείς, να νιώσεις και να αφαιθείς. Αν σκέφτεσαι τρόπους να κινηθείς περισσότερο, να νιώσεις πιο ελεύθερα και να συνδεθείς με τον εαυτό σου αλλά και με τους άλλους, η εκμάθηση παραδοσιακών χορών είναι μια ιδανική επιλογή που τα συνδυάζει όλα και δεν αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, αλλά είναι και ένας ζωντανός τρόπος έκφρασης, άσκησης και κοινωνικοποίησης που μπορείς να εντάξεις εύκολα στην καθημερινότητά σου και έχει πραγματικά πάρα πολλά ωφέλη να σου προσφέρει, πολλά θετικά. Χοροθεραπεία λοιπόν, τα οπίστευτα ωφέλη που έχει για την υγεία αλλά και το σώμα. Τα ωφέλη του χορού, εάν γραφτείς σε ένα σύλλογο ή σε μια σχολή χορού όπου διδάσκονται παραδοσιακοί χοροί, θα νιώσεις άμεσα τα πλεονεκτήματα της νέας σου δραστηριότητας. Με τους παραδοσιακούς χορούς δουλεύεις ολόκληρο το σώμα σου χωρίς καν να το καταλαβαίνεις. Διορθώνεις τη στάση του σώματός σου, ενισχύεις τη δύναμή σου, βελτιώνεις την ισορροπία αλλά και το συντονισμό σου. Οι επαναλαμβανόμενοι ρυθμοί και τα βήματα ενεργοποιούν το σώμα και το μυαλό σου ταυτόχρονα, βοηθώντας τη μνήμη και τη συγκέντρωση. Παράλληλα, μειώνεις το άγχος και ενισχύεις τη διάθεσή σου. Αφού η κίνηση σε συνδυασμό με τη μουσική μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά. Σκέψου για παράδειγμα έναν απλό χορό, όπως ο Καλαμαθιανός. Με ένα βασικό ρυθμό και επαναλαμβανόμενα βήματα, μπορείς πολύ γρήγορα να συμμετέχεις, ακόμα και αν δεν έχεις προηγούμενη εμπειρία. Το σώμα σου αρχίσει να ακολουθεί το ρυθμό, η αναπνοή σου γίνεται πιο ελεύθερη και χωρίς να το καταλάβεις, βρίσκεσαι μέσα σε έναν κύκλο που σε παρασύρει θετικά. Η δύναμη της κοινότητας μέσα από τον παραδοσιακό χορό. Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία των παραδοσιακών χορών είναι η αίσθηση της κοινότητας. Κρατώντας τα χέρια σε έναν κύκλο, νιώθεις ότι ανήκεις κάπου, ότι είσαι μέρος μιας ομάδας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σήμερα, όπου πολλές φορές νιώθεις αποσυνδεδεμένος από τους άλλους. Ο χορός σε φέρνει πιο κοντά στους ανθρώπους, γύρω σου, δημιουργώντας μια αίσθηση σύνδεσης και αποδοχής. Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακοί χοροί σε βοηθούν να έρθεις πιο κοντά και στον ίδιο στον εαυτό. Μέσα από την κίνηση εκφράζεις συναισθήματα που ίσως δεν μπορείς να πεις με λόγια, να τα εκφράσεις. Αφήνεσαι λοιπόν στο ρυθμό, χαλαρώνεις και επιτρέπεις τον εαυτό σου να βιώσει τη στιγμή. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ψυχική σου υγεία, καθώς μειώνει την ένταση της καθημερινότητας και δημιουργεί μια αίσθηση εσωτερικής ισορροπίας. Επιστροφή στην παράδοση. Η παραδοσιακή χορή είναι επίσης ένας τρόπος να διατηρήσεις ζωντανή την παράδοση και την ιστορία του τόπου σου. Κάθε βήμα, κάθε ρυθμός έχει τις ρίζες του σε μια διαφορετική περιοχή και κουβαλά ιστορίες, συναισθήματα και εμπειρίες γενναιών. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός επίσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο ρόλος του χορού γίνεται όλο και πιο σημαντικός. Για πρώτη φορά, ο ελληνικός παραδοσιακός χορός κατάφερε να ενταχθεί στο Curriculum of Department of Dance Education του Department of Education της Νέας Υόρκης. Μέσα από την συμμετοχή, μέσα από τη γλώσσα, μέσα από τη λαογραφία. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία συνέβησαν υπό την καθοδήγηση του αναπληρωτή καθηγητή, όπως διαβάζω εδώ στο συγκεκριμένο άρθρο, κύριου Χρήστου Παπακώστα. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή αναδεικνύει τη σημασία του ελληνικού χορού, όχι μόνο ως πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και ως ένα σύγχρονο παιδαγωγικό εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση, τη συνεργασία, αλλά και την αυτοέκφραση των μαθητών. Αυτά λοιπόν είχα να σου πω και για τον παραδοσιακό χορό, τον οποίο μπορούμε πραγματικά να εντάξουμε στο πρόγραμμά μας, εάν θέλουμε να ασκηθούμε και αν θέλουμε φυσικά να παραμείνουμε σε σύνδεση με την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Πάμε σε μία σύντομη έτσι, μουσική ανάσα. Αμέσως μετά ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι δρυμύτερη στο δεύτερο ημίωρο. Πάντα εδώ στον πλανήτη Εύα και στον FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
6: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
5: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
6: στο παρκέ,
5: στην πόλη,
6: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
5: σχόλια,
6: αναλύσεις,
5: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
6: Με τον Σάκη Γκίνα.
7: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
8: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
9: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
8: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
9: Μουσικές και διαδικτυακές.
8: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
9: Πλανήτης Εύα.
8: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
9: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
8: Και πού το συναντάμε?
9: Στον FM 100.
8: Πλανήτης Εύα, κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
10: Εδώ είμαστε λοιπόν, Πλανήτης Εύα, και έχουμε επιστρέψει σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μαζί, παρέα FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, Πλανήτης Εύα, απόγευμα Κυριακής. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr και επικοινωνούμε φυσικά στα social, Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram FM 100 SKG. Συνέχεια λοιπόν στο Πλανήτη Εύα με μόδα. Βρίσκομαι σε ένα site ιδιαίτερα αγαπημένο, στο vogue.gr. Δεν θέλει συστάσεις, δεν χρειάζεται συστάσεις. Ένα θέμα φυσικά το οποίο αφορά στη μόδα και μόνο στη μόδα. Λευκή μπόχο μπλούζα, όλα τα στυλ για ένα 70's καλοκαίρι. Η έμπνευση λοιπόν της σεζόν, η οποία έρχεται από τις πασαρέλες. Το μπόχο top είναι must του καλοκαιριού. Το μπόχο chic δεν βασίζεται πάντα σε floral μοτίβα και patchwork λεπτομέρειες. Το καλοκαίρι λοιπόν αυτό η αισθητική αποκτά μια πιο minimal και εκλεπτισμένη διάθεση, με πρωταγωνίστρια την boho μπλούζα σε cloud dancer, την απαλή υπόλευκη απόχρωση που η Pantone έδειξε ως χρώμα της χρονιάς. Αναζωογονητική ανάμεσα στα έντονα πραγματικά flora prints, τις γήινες τερακότες και τα μπλε του κοβαλτίου που κυριάρχησαν στις πασαρέλες για το καλοκαίρι αυτό. Αυτή η ήρεμη διακριτική απόχρωση εμφανίστηκε παντού, από κουμπιά και top με βολάν μέχρι με ταξωτά, αλλά και συλλογές αγαπημένων σχεδιαστών μόδας. Η λευκή boho μπλούζα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο, την έχουμε ξαναδεί και παραμένει ένα κομμάτι που αποπνέει ανεπιτίδευτο ρομαντισμό και ελευθερία. Από τα βασικά κομμάτια της γκαρδαρόμπας αυτού του καλοκαιριού. Καταρχάς ξεκινάμε με το κοντό top με τυράντες σε μορφή, σε ύφος μποχο αν θέλεις, με μορφή δαντελένιου ντεκολτέ, με κοντή σιλουέτα και απαλή λεπτομέρεια σε βολάν, σε συνδυασμό πάντα με ασορτή ίσως παντελόνι, κάπρι ή φορεμένη ακόμη και με μπότες για μια πιο funky αίσθηση, αποτυπώνει αυτή την αβίαστη ισορροπία μεταξύ casual και chic. Μπλούζα με βολάν, είδαμε και αυτή την τάση σε μια πιο ρομαντική εκδοχή. Φιλική χρειά με σιλουέτες με τυράντες, φλωράλ δαντέλα, εντυπωσιακά δεκολτέ και βολάν, σε συνδυασμό με τζιν, μελινά παντελόνια, οι φαρδιές φούστες, τα λουκς κινούνταν εύκολα μεταξύ του ρομαντισμού και της νοσταλγικής μπόχο γοητείας της δεκαετίας που επικράτησε κυρίως κάπου εκεί στη δεκαετία του 2000. Επίσης, μποέμικο ντύμσιμο παραμένει ακρογωνία ως λίθος του οίκου Κλοέ, εκφρασμένο μέσα από αέρινες λευκές λευκές μπόχο μπλούζες με κάπα και ανάγλυφους ώμους, σε συνδυασμό με ψηλόμεσα shorts, oversize zones και γόβες στην πασαρέλα. Το look δίνει την αίσθηση ρετρό, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι και trendy. Διαφανής μπλούζα. Διαφανής μπλούζα. Σχεδιαστές αγαπημένοι υιοθέτησαν διαφανή υφάσματα σε όλες τις συλλογές τους, από δαντέλα και τούλι μέχρι διαφανές μετάξι. Το αποτέλεσμα ήταν μια πιο αισθησιακή εκδοχή του boho look. Δελικάτη, εντυπωσιακή και ιδανικά συνδυασμένη με jean, μίνι φούστες. Η εκδοχή λοιπόν που έρχεται με έντονα μανίκια, ψηλό λαιμό, δεμένο με oversize φιόγκο και σίγουρα είναι κάτι το οποίο δίνει αέρα αλλά και λάμψη από τη δεκαετία του 70. Όποια εκδοχή και αν επιλέξεις, εσύ θυμίσου ότι φροντίζουμε πάντα να προσαρμόζουμε τη μόδα σε εμάς και να μην προσαρμοζόμαστε εμείς τη μόδα, να το φοράμε το ρούχο και όχι να μας φοράει.

Ιωαννίδης Εύα. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο, μαζί παρέα συντονισμένη πάντα, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Επικοινωνούμε στα social, στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, στο Instagram, FM 100 SKG. Και η συνέχεια έρχεται με ήλιο. Με ήλιο και τις ευεργετικές ιδιότητες του ήλιου στον οργανισμό μας. Βρισκόμαι στο www.iatronet.gr και κατευθείαν θα σου μιλήσω για τα ωφέλη του ήλιου στον οργανισμό μας. Συνήθως λοιπόν, λέει, όταν αναφερόμαστε στην ηλιοθεραπεία, μιλάμε ή διαβάζουμε για τις βλάβες που προκαλεί ο ήλιος στην επιδερμίδα μας. Θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι ο ήλιος έχει πολλές ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας. Το σώμα μας δημιουργεί μία ορμόνη που ονομάζεται μελατονίνη, η οποία μας βοηθά να κοιμηθούμε. Μειώνει το άγχος. Η ηλιοθεραπεία μας βοηθά να χαλαρώσουμε, γιατί ηρεμεί τους μύες και βοηθά στη γνωστική ανάπτυξη του εγκεφάλου μας. Διατηρεί την αρτηριακή μας πίεση υπό έλεγχο. Η ηλιοθεραπεία βοηθά στην ενεργοποίηση του μονοξιδίου του αζότου που βρίσκεται στο ανώτερο στρώμα του δέρματος και βοηθά στη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος, διευρύνοντας τα αιμοφόρα αγγεία. Γι' αυτό και μας βοηθά να διατηρήσουμε την αρτηριακή μας πίεση υπό έλεγχο. Διατηρεί γερά οστά. Η βιταμίνη D βοηθά στην καλύτερη απορρόφηση του ασβεστίου στον οργανισμό και κάνει τα οστά μας πιο δυνατά. Ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Το φως του ήλιου είναι μια πανάρχια μέθοδος για τη θεραπεία αυτοάνωσων ασθενειών. Είναι το καλύτερο για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Βοηθά στην καταπολέμηση της κατάθλιψης. Αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο ακούμε αρκετά συχνά, ότι ο ήλιος κάνει καλό, μας φτιάχνει τη διάθεση. Η ηλιοθεραπεία λοιπόν ενισχύει τη διάθεσή μας. Μία ηλιοθεραπεία 15 λεπτών μας δίνει ενέργεια και νιώθουμε πολύ πιο ήρεμοι. Επίσης, ο ήλιος βοηθά στην επούλωση δερματικών προβλημάτων. Σύμφωνα με έρευνες, η ηλιοθεραπεία νωρίς το πρωί μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε ακραία δερματικά προβλήματα, όπως η ψωρίαση. Ο ήλιος κρατά το διαβήτη υπό έλεγχο, διότι η βιταμίνη D βοηθά στην παραγωγή ινσουλίνης στον οργανισμό μας. Κατά συνέπεια, η ηλιοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή ή και τον έλεγχο του διαβήτη. Επίσης, μειώνει τις πιθανότητες εμφάνισης Αλτσχάιμερ. Σύμφωνα με μελέτες, έχει διαπιστωθεί ότι οι ασθενείς με Αλτσχάιμερ που εκτέθηκαν σε έντονο φως είχαν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης και λύθης. Η ηλιοθεραπεία είναι επίσης εξαιρετική και για τα μάτια. Η βιταμίνη D, η βιταμίνη της όρασης, παίζει ρόλο και εδώ. Αλλά δεν χρειάζεται να κοιτάμε τον ήλιο για καλύτερη όραση, απλώς στεκόμαστε στον ήλιο για 15 λεπτά. Συνεπώς, πρέπει να εκθέτουμε το σώμα μας στον ήλιο, αλλά με μέτρο και φυσικά με πρόληψη. Η ηλιοθεραπεία μέχρι 30 λεπτά και αντιλιακά σώματος προτρέπει το συγκεκριμένο άρθρο και προσώπου, που ενυδατώνουν την επιδερμίδα μας αλλά και μας παρέχουν προστασία από τον ήλιο. Και μάλιστα αντιλιακά, τα οποία θα πρέπει να έχουν και υψηλό δείκτη προστασίας για ενυδάτωση, εμπλουτισμένα με τα κατάλληλα στατικά προκειμένου να προστατεύσουμε το δέρμα μας. Αυτά είχα να σου πω λοιπόν σε σχέση και με τα ωφέλη του ήλιου της ηλιοθεραπείας για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, για εμάς.

Εδώ είμαστε. Μέλισσα Άιρος, I can buy myself flowers. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Συνέχεια πάντως, όχι με λουλούδια, αλλά με ιστορίες ομορφιάς. Και μάλιστα, do it yourself, αγαπημένες ιστορίες. Εδώ στην εκπομπή ασχολούμαστε αρκετές φορές με χειροποίητες μάσκες ομορφιάς, δημιουργώντας τις δικές μας μάσκες ομορφιάς με υλικά τα οποία έχουμε ως επιτοπλίστων στην κουζίνα μας, στα δουλάπια του σπιτιού μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο www.biosophy.gr και τι ακριβώς συμβαίνει με τις σπιτικές αυτές φυσικές μάσκες ομορφιάς. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι αυτή η εποχή που πραγματικά έτσι μπορούμε να περιποιηθούμε τον εαυτό μας. Η φύση μας προσφέρει απλόχερα ζουμερά, αρωματικά, πολύτιμα φρούτα. Έτσι ξεκινάει το συγκεκριμένο άρθρο στο biosophy.gr και θα πάω κατευθείαν στο θέμα, θα προχωρήσω εκεί. Με μάσκα ενυδάτωση θα ξεκινήσουμε, με καρπούζι. Ιδανική λέει για αφυδατωμένο, θα μπω δέρμα. Υλικά: 2 κουταλιές της σούπας πολτοποιημένου καρπούζι, 1 κουταλιά του γλυκού γιαούρτι, προαιρετικά. Απλώνουμε σε καθαρό πρόσωπο, αφήνουμε για 10-15 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουμε με δροσερό νερό. Το καρπούζι ξεδιψάει το δέρμα και προσφέρει άμεση φρεσκάδα. Μάσκα λάμψης με ροδάκινο και μέλι. Έχω να σου πω ότι την έχω δοκιμάσει τη συγκεκριμένη μάσκα. Είναι καταπληκτική και μάλιστα μπορείς να δημιουργήσεις μία έτσι λίγο μεγαλύτερη ποσότητα και να τη διατηρήσεις στο ψυγείο για τουλάχιστον 3-4 ημέρες και να την επαναλάβεις και την επόμενη μέρα, διότι είναι μία μάσκα η οποία πραγματικά είναι τόσο αθώα, τόσο αγνή, ιδανική για θαμπό, άτονο δέρμα. Τι θα χρειαστείς? Ένα όριμο ροδάκινο το οποίο θα λιώσεις πολύ καλά. Μία κουταλιά του γλυκού μέλι και μία κουταλιά του γλυκού γιαούρτι. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τα υλικά μεταξύ τους, απλώνουμε τη μάσκα για 15 λεπτά, αφήνουμε να στεγνώσει πάρα πολύ καλά και στη συνέχεια ξεπλένουμε. Το ροδάκινο αναζωογονεί το δέρμα, ενώ το μέλι, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές πραγματικά για τα ωφέλη που έχει το μέλι στην περιποίηση επιδερμίδας μας, όταν δηλαδή το χρησιμοποιούμε ως καλλυντικό, διότι ενυδατώνει, προσφέρει λάμψη αλλά και καθαρίζει, όπως ακριβώς και το γιαούρτι. Μάσκα απολέπησης τώρα, με φράουλα και βρώμη. Ιδανική για λιπαρότητα και μαύρα στίγματα. Θα χρειαστούμε 3 φράουλες πολτοποιημένες, 1 κουταλιά του γλυκού βρώμη, 1 κουταλιά του γλυκού γιαούρτι ή λίγες σταγόνες, αν θέλεις, από λεμόνι. Κάνεις απαλό μασάζ στο πρόσωπο και αφήνεις για 10 λεπτά. Ξεπλένεις με χλιαρό νερό. Οι φράουλες καθαρίζουν σε βάθος, ενώ η βρώμη απολεπίζει φυσικά. Η συγκεκριμένη μάσκα, βέβαια, μπορεί να λειτουργήσει και ως σκραπ, το οποίο όμως θα αφήσεις στην συνέχεια στο δέρμα σου για ακόμη καλύτερα και πιο έντονα αποτελέσματα. Λοιπόν, τώρα, μάσκα αντιχείρανσης για την συνέχεια, η οποία έχει κεράσια και αλόι. Ίσως κάποιοι, βέβαια, κάποιες να μην μπορείτε να βρείτε ή να έχετε αλόι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντικατασταθεί ίσως με κάτι άλλο, με κάτι διαφορετικό. Εμείς θα δώσουμε τη μάσκα, τη συνταγή ακριβώς ως έχει. Λοιπόν, 6 με 8 κεράσια, σαφώς πολτοποιημένα, 1 κουταλάκι του γλυκού τζέλ αλόης και 1 κουταλιά του γλυκού λάδι καρύδας ή και ελαιόλαδο. Απλώνεις τη μάσκα λοιπόν για 15 λεπτά, πολτοποιείς πάρα πολύ καλά όλα τα υλικά, τα κεράσια μαζί με το λάδι καρύδας, το οποίο χρησιμοποιούμε τα τελευταία χρόνια νομίζω πάρα πολύ συχνά, όχι τόσο σε μαγειρική χρήση αλλά σε καλλυντική χρήση, οπότε περισσότεροι μπορεί και να έχετε λάδι καρύδας, ελαιόλαδο σίγουρα. Ανακατεύουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά, αφήνουμε τη μάσκα για 15 λεπτά, τα κεράσια προσφέρουν αντιοξυδοτική δράση ενώ η αλόη καταπραίνει. Πάντως η συγκεκριμένη μάσκα πρέπει να είναι και πάρα πολύ ενυδατική. Τώρα, σκραπ σώματος και σκραπ σώματος με πεπόνι και ζάχαρη. Ιδανική για απαλή, φρέσκη επιδερμίδα σώματος. Θα χρειαστούμε 2 φέτες πεπόνι πολτοποιημένες, 2 κουταλιές της σούπας καστανή ζάχαρη και 1 κουταλιά του γλυκού λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο. Κάνεις απαλό μασάζ στο σώμα με κυκλικές κινήσεις, το αφήνεις για λίγο, ξεπλένεις, το πεπόνι ενυδατώνει, η ζάχαρη απολεπίζει και το λάδι προσφέρει θρέψη. Η ομορφιά λοιπόν δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη ή ακριβή. Με λίγα υλικά από την κουζίνα και την έμπνευση που μας χαρίζει το καλοκαίρι, μπορούμε να προσφέρουμε στην επιδερμίδα μας αγνή φροντίδα, γεμάτη φρεσκάδα
Ρίδα και Θρέψη. Να ακούμε το σώμα μας, πραγματικά τις ανάγκες μας, γιατί η φύση ξέρει. Μπορούμε, λέει, να χρησιμοποιήσουμε όρημα καθαρά φρούτα χωρίς φλούδα ή κουκούτσια, να εφαρμόζουμε τις μάσκες πάντα σε καθαρό και στεγνό πρόσωπο, να τις αφήνουμε να δράσουν για 10-20 λεπτά ανάλογα με τις ανάγκες του δέρματος. Και οι μάσκες, λέει εδώ, δεν διατηρούνται, θα πρέπει να τις ετοιμάζουμε πάντα φρέσκες πριν την χρήση. Και σαφώς, εάν έχεις αλλεργία σε κάποιο συστατικό, θα πρέπει να το αποφύγεις ή να δοκιμάσεις πρώτα σε μια πολύ μικρή περιοχή του δέρματος. Το σημαντικό, βέβαια, είναι αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο δέρμα, πάντα σε επικοινωνία, σε συζήτηση με τον δερματολόγο σου, προκειμένου να γνωρίσει τι ακριβώς συμβαίνει και να σε ενημερώσει και εσύ φυσικά για το τι ακριβώς μπορείς ή όχι να χρησιμοποιήσεις.

Πλάνη της Εύα, εδώ ήμασταν λοιπόν και αυτό το απόγευμα της Κυριακής με θέματα που αφορούσαν στα της διατροφής, τα ωφέλη που έχουν τα βερίκοκα για την υγεία μας, πώς ακριβώς οι παραδοσιακοί χορεί μπορούν να γίνουν μια εναλλακτική μορφή άσκησης που θα προσφέρουν κίνηση αλλά και ευεξία αλλά και σύνδεση με τους άλλους. Τι συμβαίνει με τη λευκή μπόχο μπλούζα η οποία επανέρχεται στη μόδα αυτού του καλοκαιριού, και είναι τα ωφέλη που έχει ο ήλιος, η ηλιοθεραπεία για τον οργανισμό μας, για την υγεία μας, οι ευεργετικές ιδιότητες, αλλά και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα, γρήγορα και κυρίως οικονομικά τις δικές μας χειροποίητες μάσκες ομορφιάς. Πλανήτης Εύα λοιπόν, αυτό το απόγευμα της Κυριακής, εδώ μαζί, παρέα, συντονισμένη. Σιγά σιγά θα σε αποχαιρετήσω. Θα ολοκληρώσω λοιπόν σε αυτό το ραντεβού αυτής της Κυριακής. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή. Ακριβώς στις 6 εδώ θα είμαι και πάλι με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα, ένα όμορφο υπόλοιπο αυτής της Κυριακής. Για όσους πραγματικά κατάφεραν να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν, προλαβαίνετε ακόμη να εκμεταλλευτείτε αυτές τις ώρες που υπολείπονται μέχρι και το τέλος αυτού του Σαββατοκύριακου. Για όσους ακόμη δεν έχουν ολοκληρώσει, δεν έχουν τελειώσει με τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, διότι κάποιοι εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή αυτής της Κυριακής ή για αυτή την ώρα που μιλάμε, για αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε οδηγούς ταξί, σε οδηγούς λεωφορείων, σε αυτούς που βρίσκονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε αυτούς που βρίσκονται στα νοσοκομεία, σε χώρους νοσοκομιακούς, σε νοσοκόμους, γιατρούς, σε όσους εφημερεύουν φαρμακοποιούς, και είναι τόσοι όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Να είστε καλά, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο, όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν είστε, χιλιοεπομένο, τετριμένο, αλλά με υγεία πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα. Εμείς θα είμαστε και πάλι εδώ μαζί την ερχόμενη Κυριακή, ακριβώς στις 6, με ένα ακόμη ραδιοφωνικό επεισόδιο του Πλανήτη Εύα. Να είστε καλά, όπου και αν είστε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των κρίσιμων συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη συμμετοχή του Κατάρ και του Πακιστάν. Οι διαπραγματεύσεις που διήρκησαν σχεδόν 4 ώρες επικεντρώθηκαν στο τεχνικό σκέλος μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για τη Μέση Ανατολή. Στο τραπέζι βρέθηκαν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, με τον Vance να χαρακτηρίζει τη συνάντηση ιστορική, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά οι δύο πλευρές κάθονται σε τόσο υψηλό επίπεδο στο ίδιο τραπέζι. Ο ίδιος ανέφερε ότι ήδη έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια ριζική αναδιαμόρφωση των σχέσεων με την Τεχεράνη, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες. Με πολύ χαμηλές ταχύτητες και μεγάλες καθυστερήσεις διεξάγεται η επιστροφή των εκδρομέων από τη Χαλκιδική προς τη Θεσσαλονίκη. Η μαζική κίνηση έχει προκαλέσει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο ύψος της Καρδίας, όπου τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές χιλιόμετρων. Σε 4 συλλήψεις και την επιβολή τσουχτερών διοικητικών προστήμων προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η πυροσβεστική για περιστατικά καύσης για καθαρισμό οικοπαίδων, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι δύο περιπτώσεις αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα, με έναν αλλοδαπό να συλλαμβάνεται στο Δήμο Θερμαϊκού και ένα ανημεδαπό στην Κασάνδρα της Χαλκιδικής, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Ανάλογες συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έγιναν στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Λαμία. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά ερευνούν οι αρχές, μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη. Η σωρός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε θαμένη σε χωράφι, δεμένη με δεματικά και τυλιγμένη σε σακούλες απορριμμάτων. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση είχε και το βιντεοληπτικό υλικό που ανέκτησε η αστυνομία, στο οποίο το θύμα φαίνεται να εισέρχεται στο σπίτι του κατηγορουμένου χωρίς να αποχωρεί ποτέ. Κρίσιμα θεωρούνται και τα ίχνη αίματος που ταυτοποιήθηκαν στο σπίτι και στο αυτοκίνητό του. Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που καταγράφεται να σκοτώνει αδέσποτο σκύλο στη Γαστούνη. Η 60χρονη κάτοικος της περιοχής εξετάστηκε από την αστυνομία, φέρεται να έπεσε σε αντιφάσεις και αναμένεται να κληθεί σε απολογία για την υπόθεση που προκάλεσε αντιδράσεις. Νεκρή στο κελί της στο αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείο εντοπίστηκε μία 34χρονη κρατούμενη. Πρόκειται για τη μητέρα που κατηγορούνταν ότι πριν από ένα χρόνο είχε πετάξει το νεογέννητο μωρό της στα σκουπίδια. Η αστυνομία εξετάζει την υπόθεση ως ευνίδιο θάνατο, ενώ απαντήσεις αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Κλειστός από απόψε το βράδυ θα παραμείνει ο περιφερειακός λόγω των εργασιών για τον flyover. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, την Κυριακή, την Δευτέρα και την Τρίτη, από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς τα Δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Χωρίς νερό θα μείνουν απόψε αρκετές περιοχές της Θεσσαλονίκης λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΕΙΑΘ. Η διακοπή θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το πρωί της Δευτέρας, επηρεάζοντας τη δυτική είσοδο της πόλης και συγκεκριμένα την περιοχή γύρω από τις οδούς 26 Οκτωβρίου, Αναγεννήσεως, Μοναστηρίου και Πολυτεχνείου. Προβλήματα χαμηλής πίεσης θα παρουσιαστούν και στο κέντρο μεταξύ των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμήνης Λεωφόρου Νίκης και Κουντουριώτου. Σε τροχιά ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων μπαίνει η Βρετανία, με τον Αμερικανό πρόεδρο να υποστηρίζει με ανάρτησή του ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πρόκειται να παραιτηθεί αύριο Δευτέρα, καταλογίζοντας το αποτυχία στο μεταναστευτικό και στην ενέργεια. Η τοποθέτηση του Αμερικανού πρόεδρου έρχεται εν μέσω έντονης φημολογίας στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης για επικείμενη αποχώρηση του Στάρμερ, η οποία εντάθηκε μετά την εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το Φεστιβάλ Επταπηργίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το άκουσες, το είπες.
7: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
6: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
7: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
6: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
9: Ο μαγικός κόσμος της κινηματογραφικής μουσικής. Τα soundtrack της ζωής μας. Οι αξέχαστες ταινίες και οι θρυλικοί πρωταγωνιστές τους. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Τα Σαββατοκύριακα στον FM 100.
10: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου, πάντα μέσα από μελωδίες που βρίσκουμε από ταινίες, από μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες, αλλά και πιο άγνωστες ταινίες χαμένες πίσω στα χρόνια. Είμαι η Αφροδίτη Αργυροπούλου, για αυτά είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ στα κυριακάτικα ραντεβού που μας βρίσκουν συντροφιά με ξένα soundtracks. Ξένες επιτυχίες παρμένες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο. Πολλά τα ταξίδια μας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση και τη συντροφιά. Και φυσικά συντροφιά είμαστε πάντα εδώ στη μεγάλη παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης. Είναι FM 100 και ακούτε όλες τις ώρες και διαδικτυακά από το tv100.gr και FM 100 live.

Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ και μην σας φαίνεται παράξενο. Σήμερα είναι αυτό που λέμε η καλοκαιρινή ησημερία ή καλύτερα το θερινό ηλιοστάσιο. Κυριακή 21 του Ιούνιου και από σήμερα, φίλες και φίλοι, θεωρείται επίσημα καλοκαίρι. Καθώς σήμερα ήταν και είναι ακόμα η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου και η μικρότερη νύχτα. Από σήμερα λοιπόν, άσχετα αν από το Μάιο έχει καλοκαιρινό καιρό, είναι επισήμως και καλοκαίρι. Και να ευχηθώ να περνάτε πάρα πολύ όμορφα από όπου και αν έχετε επιλέξει να μας ακούτε, είτε βρίσκεστε στην Θεσσαλονίκη για το Σαββατοκύριακό σας, είτε είστε στο δρόμο για την επιστροφή εντός των τυχών της πόλης, είτε έχετε ξεκινήσει τις καλοκαιρινές σας διακοπές και μας ακούτε από έναν όμορφο θερινό προορισμό. Σας εύχομαι να περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Ήταν η Wet Wet Wet και έτσι επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με το πιο διάσημο του τραγούδι και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια, το Love Is All Around. Πολλά τα τραγούδια απόψε, πολλές οι ταινίες από τη δεκαετία του 80 και από τη δεκαετία του 90. Love Is All Around από την ταινία 4 γάμοι και μία κηδεία, εκεί όπου έγινε παγκοσμίως γνωστός ο συμπαθέστατος Hugh Grant. Μας και Νάντα, ο Σέρτζιο Μέντες και η Μπραζίλ 66 μας χαρίζουν και συγκλονίζουν ολόκληρο τον κόσμο. Το Μας και Νάντα δεν τρέχει τίποτα στα πορτογαλέζικα, στα βραζιλιάνικα. Ακούστηκε σε πολλές ταινίες τελευταία, το 1997 στην ταινία Austin Powers.

Φασαριώζικη Μαντόνα. Στο τραγούδι Beautiful Stranger από το 1997 γράφτηκε ειδικά για την ταινία, κομική ταινία, Austin Powers, με πρωταγωνιστή τον Michael Power. Αυτά είναι τα μουσικά ταξίδια για επίμονους συναφείς. Μαζί συνταξιδεύουμε, καλοί φίλοι και φίλες, πίσω στα χρόνια, επιλέγοντας να ξαναθυμόμαστε επίμονα, ακριβώς όπως είναι και ο τίτλος της εκπομπής, κινηματογραφικές επιτυχίες μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια τους. Και αυτή είναι η Man in Motion. Man in Motion είναι ο τίτλος του τραγουδιού, ζητώ συγγνώμη, ο John Parr φυσικά, από το 1985, και ένα soundtrack φανταστικό από μια ταινία που άφησε εποχή, αγαπήθηκε πάρα πολύ από το νεανικό κοινό, το Μπαράκι του Σαν Έλμο.

Αγαπημένα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 και από τη δεκαετία του 90, είτε γράφτηκαν για τις ταινίες μέσα από τις οποίες ακούστηκαν, είτε χρησιμοποιήθηκαν για να δείξουν μουσικά την ατμόσφαιρα και την εξέλιξη κάθε υπόθεσης, κάθε ταινίας. Αυτές είναι μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνων των χρόνων. Και στο δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής θα δούμε έτσι και κάποιες προτάσεις για κινηματογραφικές θερινές αποδράσεις μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Με ελεύθερη είσοδο για το κοινό κάποιες και δύο προτάσεις από τις ολοκένουργιες ταινίες που τρέχουν στις αίθουσες από την Πέμπτη που μας πέρασε.

0: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
1: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
2: Δες το μουσικά.
3: Δες το
2: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
1: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
4: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
5: FM100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

Ξαναγυρίσαμε φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε στον FM 100. Είστε συντονισμένοι, είτε μας ακούτε μέσα από το σπίτι σας, είτε καθοδόν, είτε από τις διακοπές σας. Να μου περνάτε πάρα πολύ όμορφα. Καινούργια εβδομάδα ξημερώνει από αύριο με το καλό, αλλά λίγες ώρες πριν ανατείλει καινούργια εβδομάδα, εμείς πάντοτε το γιορτάζουμε, συνταξιδεύουμε, χαλαρώνουμε, διασκεδάζουμε, ξεκουραζόμαστε όπως ο καθένας το εννοεί και είμαστε πάνω απ' όλα παρέα εδώ, ακούγοντας τραγούδια από τις ταινίες της δεκαετίας του 80 και του 90 που θυμόμαστε με αγάπη, με νοσταλγία. Είναι και αυτές πια κλασικές, ακριβώς όπως είναι ταινίες της δεκαετίας του 40 και του 50. Έχουν περάσει τα χρόνια. Να πίστευτο πόσο περνάει ο καιρός. Τα χρόνια, οι δεκαετίες τρέχουν. Αφροδίτη Αργυροπούλου κοντά σας. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Μαρία Μακένα ακούσαμε από το Days of Thunder με Tom Cruise. Το Show Me Heaven, αυτή είναι η Go West με το King of Wishful Thinking από την ταινία Pretty Woman του 1990. Θα δούμε προτάσεις για θερινό σινεμά και όχι μόνο. Εννοείται ότι υπάρχουν κλιματιζόμενες όπως πάντα αίθουσες και είναι οι αίθουσες των πολυσινεμά, όπως και ο κεντρικός κινηματογράφος εδώ στο κέντρο της πόλης μας, δηλαδή το Βακούρα. Η ταινία της εβδομάδας, η πιο πολύ αναμενόμενη, είναι το Toy Story 5, η πέμπτη συνέχεια της δημοφιλούς πια σειράς ταινιών που αγαπήθηκε πάρα πολύ από μικρούς και μεγάλους τη δεκαετία του 90 και μας γνώρισε με πάρα πολύ ωραίους ήρωες. Βέβαια αλλάξαν τα χρόνια, αλλάξαν οι εποχές και άλλα πια είναι τα ζητήματα που απασχολούν τα πολύ αγαπημένα μας παιχνίδια. Κατά πόσο το παιδί της οικογένειας ενδιαφέρεται για το κλασικό και το παραδοσιακό πια παιχνίδι, καθώς τείνουν να αντικαθιστούν και αντικαθίστανται όλο από μικρότερες ηλικίες τα κλασικά παιχνίδια με ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές. Λοιπόν, το History 5 με ολοκένουργιο θέμα που απασχολεί όλους τους γονείς. Κακά τα ψέματα, θα δούμε γιατί είναι τόσο σημαντική η ταινία. Άλλωστε μέσα από ταινίες κινουμένων σχεδίων ξέρουν αυτή τη μαγική συνταγή, έχουν αυτό το μαγικό συστατικό που μπορούν να γίνουν επιμορφωτικές και να διδάξουν και να περάσουν τα σωστά μηνύματα με ένα μαγικό τρόπο.

Λοιπόν, όλο καινούργια ταινία, δεν το συζητώ. Πρώτη και καλύτερη πρόταση για το Toy Story 5. Θρυλική ταινία της δεκαετίας του 90, με τα παιχνίδια Woody, Buzz Lightyear και Jesse να επιστρέφουν στην πέμπτη ταινία Toy Story. Αυτή τη φορά στην ιστορία είναι η 8χρονη Bonnie πρωταγωνίστρια, που δυσκολεύεται να δημιουργήσει φιλίες και να ενταχθεί στο κοινωνικό της περιβάλλον. Οι γονείς της αναζητούν μια λύση και έτσι της αγοράζουν ένα τάμπλετ με την ονομασία Lilyband, ώστε να μπορεί να συμμετέχει στα διαδικτυακά παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά της τάξης της. Η απόφαση αυτή όμως προκαλεί ανησυχία τόσο στα παιχνίδια της, όσο και στους ίδιους τους γονείς, οι οποίοι φοβούνται τους κινδύνους του διαδικτύου αλλά και τον κοινωνικό αποκλεισμό που μπορεί να βιώσει το παιδί τους. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα του Toy Story είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Όλες αυτές τις συζητήσεις που γίνονται γύρω από τη χρήση των social media από ανηλίκους, σε μια περίοδο που σε πολλές χώρες, σε πάρα πολλές χώρες, εξετάζεται το θέμα κατάργησης ή περιορισμών στην χρήση από τους μικρούς χρήστες του διαδικτύου. Δείτε την ταινία, θα την απολαύσετε σε όλα τα σινεμά, θερινή κινηματογράφη και πολυσινεμά. Διαλέξτε αν γίνεται την original εκδοχή, όπου ακούγεται ο Tom Hanks και ο Tim Allen και άλλοι γνωστοί ηθοποιοί, και όχι τη μεταγλωτισμένη. Να δούμε και μια πάρα πολύ έτσι ωραία μαύρη κομμετή, ολοκένουργιο, μεν το Θανάσιμα Πλούσιος. Στην πραγματικότητα όμως είναι διασκευή μιας αριστουργηματικής βρετανικής μαύρης κωμωδίας του 1949. Μιας από τις καλύτερες κωμωδίες των βρετανικών στούντιο Ealing. Θρυλικά τα στούντιο Ealing. Με τίτλο τον 13ο κληρονόμο, 13ος κληρονόμος, έτσι λεγόταν η ταινία, με τον θρυλικό Alec Guinness σε 8 διαφορετικούς ρόλους ερμηνείες που όλες άφησαν εποχή μέσα από εκείνη την ταινία. Είναι πικρή, είναι ξεκαρδιστική σάτυρα της καπιταλιστικής πλεονεξίας, αλλά σύγχρονη και φρεσκαρισμένη εκδοχή της ταινίας που μας μεταφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες του σήμερα, με κεντρικό ήρωα τον Beckett Redfellow, γόνο μιας απίστευτα πλούσιας οικογένειας, η οποία όμως είχε αποκληρώσει την ανυπότακτη στις οικογενειακές παραδόσεις μητέρα του. Εκείνος μεγάλωσε φτωχικά, αλλά αποφάσισε να πάρει πίσω ό,τι του αντιστοιχούσε, όσα συγγενικά εμπόδια και αν σταθούν στο δρόμο του, θα το καταφέρει ο ήρωας της ταινίας. Έτσι λοιπόν θέτει σε εφαρμογή το σχέδιό του, καθώς μεταξύ του στόχου του, της μυθικής οικογενειακής περιουσίας δηλαδή, μεσολαβούν 7 κληρονόμοι, 7 εμπόδια. Καταιγιστικός ρυθμός, δηλητηριώδης black humor και σκηνοθετημένο με πολύ στυλ. Αυτό είναι το Θανάσιμα Πλούσιος.

Λοιπόν, τραγούδια όπως το I Can't Help Falling in Love with You από τους UB40, το πρωτότυπο τραγούδι ακούστηκε από τον Elvis Presley του 1961. UB40 το ερμήνευσαν στην ταινία στο ερωτικό θρίλερ Sliver, τότε με Sharon Stone και William Baldwin και Lionel Richie. Say you, say me, από την ταινία Λευκές Νύχτες, 1985, υπέροχη ταινία με Μιχαήλ Μπαρίσνικοφ στο ρόλο που του τέριαζε φυσικά απόλυτα, στο ρόλο του χορευτή, και την Ιζαμπέλα Ροσελίνη στο πλευρό του. Κοκομό. Από την ταινία Κοκτέιλ της δεκαετίας του 80.

Δύο έτσι ιδιαίτερες προτάσεις είναι το Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου που μεταφέρεται κάτω από τα αστέρια στο Καψής Rooftop Pool στο τελευταίο όροφο, στο Roof Garden του ξενοδοχείου Καψής. Δύο θερινές προβολές με ελεύθερη είσοδο, ειδικά για τους λάτρες του γαλλικού σινεμά. Αυτή την Τρίτη, φίλες και φίλοι, μεθαύριο προβάλλεται ένα σπανιότατο αριστούργημα, η ρομαντική δραματική ταινία του 1953, Η Άγνωστη Κυρία, σε σκηνοθεσία του θηλυκού Μαξοφίλς, βασισμένη στο μυθιστόρημα Madame De της Louise de Villemorin, που μας μεταφέρει στο Παρίσι της εποχής της Belle Époque με πρωταγωνιστές Daniel Dario και Charles Boyer και μαζί τους τον θρυλικό Βιτόριο De Sica, πρωτού ασχοληθεί με τη σκηνοθεσία. Η προβολή θα ξεκινήσει αυτή την Τρίτη στις 9 το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ελεύθερη για το κοινό με σειρά προτεραιότητας. Είναι για το εξαιρετικό αρχαιολογικό ντοκιμαντέρ που προβάλλεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Θεσσαλονίκης στην αίθουσα Μανώλης Ανδρόνικος. Πρόκειται για το βραβευμένο ντοκιμαντέρ Αρκαδία Χέρε του Φίλιππ Κουτσαφτή του 2015 που μας οδηγεί σε μια περιπλάνηση στο χθες και το σήμερα της Αρκαδίας, ενός τόπου φορτισμένου με μύθους και αναφορές από το ιστορικό παρελθόν και συγκεκριμένα την Τεγέα της Αρκαδίας. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο λοιπόν Αρκαδία Χέρε, αυτή την 5η 25 Ιουνίου στις 7, η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Με σειρά προσέλευσης, αμέσως μετά ακολουθεί συζήτηση με το κοινό. Φίλες και φίλοι, σας αποχαιρετώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Τα ξαναλέμε την Παρασκευή που μας έρχεται 10 λεπτάκια πριν τις 10 με την εκπομπή του Βαγγέλη Στολάκη και της Κάτιας Γερακαρίτου 100% στον FM 100. Με όλη την κινηματογραφική επικαιρότητα και φυσικά Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 7 με τα μουσικά ταξίδια για επιμονούς συνεφίλ εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των κρίσιμων συνομιλιών στην Ελβετία ανάμεσα σε Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος χαρακτήρισε ιστορική τη συνάντηση κάνοντας λόγο για σημαντική πρόοδο και τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να αναδιαμορφώσει τις σχέσεις της με την Τεχεράνη εάν εκείνη εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες. Την ίδια ώρα πάντως στο πολιτικό προσκήνιο οξύνεται η αντιπαράθεση μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για νέα σκληρότερα στρατιωτικά πλήγματα εάν το Ιράν δεν σταματήσει αμέσως τη δράση των συμμάχων του στον Λίβανο. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιρανού διαπραγματευτή Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος κάλεσε την Ουάσιγκτον να είναι προσεκτική, διαμηνύοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του είναι έτοιμες να απαντήσουν δυναμικά. Αυτή η κόντρα μεταφέρεται αυτούσια και στο στρατιωτικό πεδίο, όπου σκληραίνει η ρητορική μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκαθάρισε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο νότιο Λίβανο για όσο χρειαστεί, με τον ηγέτη της Χεσμπολάχ Ναΐμ Κασέμ να απαντά ότι η παραμονή των Ισραηλινών δυνάμεων είναι αδύνατη και ότι η οργάνωσή του θα αποκρούσει κάθε παραβίαση της εκεχηρίας. Μελωδικές στιγμές περίμεναν το μεσημέρι τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης στον σταθμό Αγία Σοφίας με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσα του Μεγάρου Μουσικής πραγματοποίησαν μια πρόσμενη καλλιτεχνική παρέμβαση, ερμηνεύοντας έργα κλασικής και σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας. Η δράση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του Μετρό ως ζωντανού δημόσιου χώρου πολιτισμού πέρα από το ρόλο της μετακίνησης. Με χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις διεξάγεται η επιστροφή των εκδρομέων από τη Χαλκιδική προς τη Θεσσαλονίκη. Η μαζική κίνηση έχει προκαλέσει έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στο ύψος της Καρδίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε το απόγευμα σε περιοχή με καλαμιές στη Νέα Μαγνησία του Δήμου Δέλτα. Στο σημείο επιχειρούν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες που προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Στο μεταξύ, σε 4 συλλήψεις και την επιβολή τσουχτερών διοικητικών προστήμων προχώρησε το τελευταίο 24ωρο η πυροσβεστική για περιστατικά καύσης για καθαρισμό οικοπαίδων, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιών. Οι δύο περιπτώσεις αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα, με έναν αλλοδαπό να συλλαμβάνεται στο Δήμο Θερμαϊκού και έναν ημεδαπό στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, στον οποίο επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 2.000 ευρώ. Ανάλογες συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς έγιναν επίσης στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Λαμία. Με 2 δόσεις θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα τέκνων στους δικαιούχους. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί έως το τέλος του 2025, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο για τις γεννήσεις που δηλώθηκαν μέσα στο 2026. Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση του 2024 και το ύψος της κυμαίνεται από 150 ευρώ για ένα παιδί έως 900 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σοκ προκαλούν οι επώνυμες καταγγελίες 4 γυναικών σε βάρος πρώην αρχιμανδρίτη για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες. Τα θύματα περιέγραψαν ένα περιβάλλον ελέγχου και φόβου σε ενορία της Αττικής, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του ιερέα γίνονταν σε γνώση ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος που δεν αντέδρασαν. Από την πλευρά της, η Ιερά Μητρόπολη Νικαίας ανακοίνωσε ότι κίνησε αμέσως τις προβλεπόμενες εκκλησιαστικές διαδικασίες και η υπόθεση εξετάζεται ήδη από τα αρμόδια όργανα. Κλειστός από απόψε το βράδυ θα παραμείνει ο περιφερειακός λόγω των εργασιών για το flyover. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδός, το ρεύμα πορείας προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Χωρίς νερό θα μείνουν απόψε αρκετές περιοχές στη Θεσσαλονίκη λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΕΙΑΘ. Η διακοπή θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το πρωί της Δευτέρας, επηρεάζοντας τη δυτική είσοδο της πόλης και συγκεκριμένα τις οδούς 26 Οκτωβρίου, Αναγεννήσεως, Μοναστηρίου και Πολυτεχνείου. Προβλήματα χαμηλής πίεσης θα παρουσιαστούν και στο κέντρο, μεταξύ των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμήνης, Λεωφόρου Νίκης και Κουντουριώτου. Σε τροχιά ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων μπαίνει η Βρετανία, με τον Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει με ανάρτησή του ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ πρόκειται να παραιτηθεί αύριο Δευτέρα, καταλογίζοντάς του αποτυχία στο μεταναστευτικό και στην ενέργεια. Η τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου έρχεται εν μέσω έντονης φημολογίας για επικείμενη αποχώρηση του Στάρμερ, η οποία εντάθηκε μετά την εκλογή του εσωκομματικού του αντιπάλου Άντι Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
7: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

all-time classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα decks του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διπλωματικό θρίλερ σημειώνεται στην Ελβετία καθώς η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις διαμαρτυρώμενη για τις πολεμικές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Το κλίμα ανατράπηκε πλήρως αμέσως μετά το πρώτο γύρο των συνομιλιών. Νωρίτερα ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance είχε κάνει λόγο για ιστορική συνάντηση και μεγάλη πρόοδο προσφέροντας ριζική αναδιαμόρφωση των σχέσεων εάν η Τεχεράνη εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε αμέσως μετά με νέα σκληρότερα στρατιωτικά πλήγματα εάν το Ιράν δεν σταματήσει τη δράση των συμμάχων του στο Λίβανο. Αποχωρώντας από το τραπέζι, ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μοχαμπάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κάλεσε την Ουάσιγκτον να ζυγίσει τα λόγια της, διαμηνύοντας ότι οι ενόπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν. Την ίδια ώρα η ένταση κορυφώνεται και στο πεδίο. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Λίβανο για όσο χρειαστεί, με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ να απαντά ότι η παραμονή των Ισραηλινών δυνάμεων είναι αδύνατη, ενώ τα στενά του Ορμούς παραμένουν ερμητικά κλειστά. Μελωδικές στιγμές περίμεναν το μεσημέρι τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης στον σταθμό Αγία Σοφία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσα του Μεγάρου Μουσικής πραγματοποίησαν μια πρόσμενη καλλιτεχνική παρέμβαση ερμηνεύοντας έργα κλασικής και σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας. Η δράση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες για την ανάδειξη του Μετρό ζωντανού δημόσιου χώρου πολιτισμού πέρα από το ρόλο της μετακίνησης. Σε διαρκή μάχη με τις φλόγες βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με πιο πρόσφατη εκείνη που βρίσκεται σε εξέλιξη σε Καλαμιά στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης, όπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Τα πιο δύσκολα μέτωπα αντιμετωπίστηκαν στον Αλμυροπόταμο Ευβίας και στη Σύρο. Την ίδια ώρα, τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν σε 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια, επιβάλλοντας παράλληλα τσουκτερά διοικητικά πρόστιμα σε Ροδόπη, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Αργολίδα, Φθιώτιδα και Λουτράκη για περιστατικά καύσης για καθαρισμό οικοπαίδων με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιών. Με 2 δόσεις θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα τέκνων στους δικαιούχους. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί έως το τέλος του 2025, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο για τις γεννήσεις που δηλώθηκαν μέσα στο 2026. Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση του 2024 και το ύψος της κυμαίνεται από 150 ευρώ για ένα παιδί έως 900 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σοκ προκαλούν οι επώνυμες καταγγελίες 4 γυναικών σε βάρος πρώην αρχιμανδρίτη για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες. Τα θύματα περιέγραψαν ένα περιβάλλον ελέγχου και φόβου σε ενορία της Αττικής, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του ιερέα γίνονταν σε γνώση ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος που δεν αντέδρασαν. Από την πλευρά της, η Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας ανακοίνωσε ότι κίνησε αμέσως τις προβλεπόμενες εκκλησιαστικές διαδικασίες και η υπόθεση εξετάζεται ήδη από τα αρμόδια όργανα. Κλειστός από απόψε το βράδυ θα παραμείνει ο περιφερειακός λόγω των εργασιών του flyover. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Χωρίς νερό θα μείνουν απόψε αρκετές περιοχές στη Θεσσαλονίκη λόγω προγραμματισμένων εργασιών της ΕΙΑΘ. Η διακοπή θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ και θα διαρκέσει ως τις 7 το πρωί της Δευτέρας, επηρεάζοντας τη δυτική είσοδο της πόλης και συγκεκριμένα τις οδούς 26 Οκτωβρίου Αναγεννήσεως Μοναστηρίου και Πολυτεχνείου. Προβλήματα χαμηλής πίεσης θα παρουσιαστούν και στο κέντρο, μεταξύ των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμήνης, Λεωφόρου Νίκης και Κουντουριώτου. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνας βρίσκεται ολόκληρη η Ευρώπη. Στο Παρίσι και σε άλλα 34 διαμερίσματα έχει σημάνει μέγιστο συναγερμός, με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 40 βαθμούς. Για την προστασία των πολιτών απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ στις κόκκινες ζώνες, κλείνουν εκατεντάδες σχολεία, ενώ οι σιδηρόδρομοι καλούν τις ευάλωτες ομάδες να αποφύγουν τα ταξίδια. Στην Ισπανία ακυρώθηκε η υπαίθρια προβολή του αγώνα, ποδοσφαιρικού αγώνα στη Μαδρίτη, ενώ ανυπόφορη είναι η κατάσταση στην Πορτογαλία. Το κύμα καύσωνα πλήττει ήδη την Ελβετία, με τη Βασιλεία να βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό, ενώ ακραία ζέστη προβλέπεται τις επόμενες ημέρες και στη Βρετανία. Από αύριο η θερμή εισβολή επεκτείνεται και στα Βαλκάνια, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς στη Βόρεια Μακεδονία και τη Βοσνία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά.
4: Δες το
3: θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
6: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
7: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
7: Πέρσες. 9 και 10 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
9: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100. Ειδήσεις.
11: All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Διπλωματικό θρίλερ σημειώνεται στην Ελβετία, καθώς η Ιρανική αντιπροσωπεία αποχώρησε από τις διαπραγματεύσεις διαμαρτυρόμενη για τις ομές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ. Η εμπλοκή σημειώθηκε αμέσως μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών που κράτησε 80 λεπτά με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο J.D. Vance να χαρακτηρίζει νωρίτερα τη συνάντηση ιστορική. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε μέσω του Fox News με κατάληψη των στενών του ορμού αν δεν υπάρξει συμφωνία, προειδοποιώντας τους Ιρανούς διαπραγματευτές πως αν κρατήσουν κλειστή τη δίωδο δεν θα έχουν χώρα για να επιστρέψουν. Αποχωρώντας από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών, Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, κάλεσε την Ουάσιγκτον να ζυγίσει τα λόγια της διαμηνύοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να απαντήσουν. Σε διαρκή μάχη με τις φλόγες βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν 83 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα, με πιο πρόσφατη εκείνη που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Καλαμιές στη Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Τα πιο δύσκολα μέτωπα εντοπίστηκαν στον Αλμυροπόταμο Ευβίας και στη Σύρο που χρειάστηκε η προληπτική ενεργοποίηση του 112. Την ίδια ώρα τα ανακριτικά κλιμάκια προχώρησαν σε 7 συλλήψεις για εμπρισμό από αμέλεια, επιβάλλοντας παράλληλα τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα στη Ροδόπη, την Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη, την Αργολίδα, τη Φθιώτιδα και το Λουτράκι. Μελωδικές στιγμές περίμεναν το μεσημέρι τους επιβάτες του Μετρό Θεσσαλονίκης στον σταθμό Αγία Σοφία με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα μουσικής. Μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Μούσα του Μεγάρου Μουσικής πραγματοποίησαν μια πρόσμενη καλλιτεχνική παρέμβαση, ερμηνεύοντας έργα κλασικής και σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας. Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη στα Χανιά ερευνούν οι αρχές μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη, ο οποίος υπέδειξε το σημείο του εγκλήματος. Η σωρός της άτυχης γυναίκας βρέθηκε θαμένη σε χωράφι, δεμένη στα χέρια και τα πόδια και με μονοτική ταινία στο στόμα. Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση έπαιξε το βιντεοληπτικό υλικό και τα ίχνη αίματος που ταυτοποίησε η αστυνομία στο σπίτι και το αυτοκίνητο του δράστη. Τη Δευτέρα αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια του θανάτου της. Με 2 δόσεις θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα τέκνων στους δικαιούχους. Η πρώτη πληρωμή αναμένεται έως τις 30 Ιουνίου και αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί έως το τέλος του 2025, ενώ η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο για τις γεννήσεις που δηλώθηκαν μέσα στο 2026. Η ενίσχυση θα δοθεί αυτόματα με βάση τη φορολογική δήλωση του 2024. Και το ύψος της κυμαίνεται από 150 ευρώ για ένα παιδί έως και 900 ευρώ για τις πολύτεκνες οικογένειες. Σοκ προκαλούν οι επώνυμες καταγγελίες 4 γυναικών σε βάρος πρώην αρχιμανδρίτη για σεξουαλική κακοποίηση όταν ήταν ανήλικες. Τα θύματα περιέγραψαν ένα περιβάλλον ελέγχου και φόβου σε ενορία της Αττικής, υποστηρίζοντας ότι οι πράξεις του ιερέα γίνονταν σε γνώση ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος. Από την πλευρά της Ιερά Μητρόπολη Νικαίας ανακοίνωσε ότι κίνησε αμέσως τις προβλεπόμενες εκκλησιαστικές διαδικασίες και η υπόθεση εξετάζεται ήδη από τα αρμόδια όργανα. Κλειστός από απόψε το βράδυ θα παραμείνει ο περιφερειακός λόγω των εργασιών για τον flyover. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, την Κυριακή, τη Δευτέρα και την Τρίτη, από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα προς τα δυτικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Χωρίς νερό θα μείνουν απόψε αρκετές περιοχές στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών της ΕΙΑΘ. Η διακοπή θα ξεκινήσει στις 10 και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 το πρωί της Δευτέρας, επηρεάζοντας στα δυτικά τις οδούς 26 Οκτωβρίου, Αναγεννήσεως, Μοναστηρίου και Πολυτεχνείου. Προβλήματα χαμηλής πίεσης θα παρουσιαστούν και στο κέντρο, μεταξύ των οδών Τσιμισκή, Εθνικής Αμήνης Λεωφόρου Νίκης και Κουντουριώτου. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Αλέσιο Λύση, ο οποίος αναλαμβάνει και επίσημα τα ενία του ΠΑΟΚ. Ο 40χρονος Ιταλός προπονητής έφτασε από τη Ρώμη και τη Δευτέρα αναμένεται να υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας, αλλά και να βρεθεί στις εγκαταστάσεις της νέας μεσημβρίας για την πρώτη προπόνηση της σεζόν, όπου θα έχει την πρώτη του γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου. Σε κλειό πρωτοφανούς καύσωνας βρίσκεται η Ευρώπη. Στη Γαλλία, 35 διαμερίσματα είναι σε μέγιστο συναγερμό με τον υδράρ γύρω στους 40 βαθμούς, προκαλώντας απαγορεύσεις κατανάλωσης αλκοόλ, κλείσιμο σχολείων και περιορισμού στα τρένα λόγω κινδύνου παραμόρφωσης στις ράγες. Την ίδια ώρα, η Μαδρίτη ακυρώνει πέθριες εκδηλώσεις, ενώ ανυπόφορη είναι ζέστη και στην Πορτογαλία. Το κύμα πλήττει ήδη την Ελβετία, ακραίες θερμοκρασίες αναμένονται στη Βρετανία, ενώ από αύριο ο καύσωνας επεκτείνεται και στα Βαλκάνια, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κλείνουμε με τον καιρό. Γενικά, έθριος αναμένεται ο καιρός τη Δευτέρα, με τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα και τους ανέμους στο Αιγαίο να φτάνουν τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη η συννεφιά θα αυξηθεί από το μεσημέρι, οι άνεμοι θα πλέουν ασθενείς ως 3 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

ουρανό και ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

φιλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Θέλω να σε δω γύρω στις 8. Είναι κάποια πράγματα που νιώθω και θέλω να σου πω.

εκείνο όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα.

κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ